στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά.

Καραδούλα μου, μου μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Αχ, καραδούλα μου, που μοιάζει συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Σοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Μοιάζεις κι εσύ, μοιάζεις κι εσύ σαν θαλασσά.
0: Ράδιο Κρήτη.

0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές ζημιές αγροτοδασικές εκτάσεις άφησαν πίσω τους οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ιερά Πέτρα και Μαλεβίζη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα κάηκαν περίπου 40 στρέμματα με τη φωτιά να έχει οριοθετηθεί. Καθοριστική ήταν η συμβολή δύο εναέριων μέσων με ρήψεις νερού, ενώ στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση. Υπενθυμίζεται ότι είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους. Στο βουλισμένο αλώνι του Δήμου Μαλεβιζού, η φωτιά έκαψε περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, που και επίσης έχει οριοθετηθεί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Ανόγια, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποίησε και πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Μαζικά ειδοποιητήρια με πρόστιμα αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτως στο Ηράκλειο μετά από παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου προς την πολεοδομία του Δήμου. Η διαδικασία αφορά περίπου 3.000 περιπτώσεις αυθαιρέτων κατηγορίας 5 που είχαν ηλεκτροδοτηθεί το 1998 με κοινωνικά κριτήρια. Ήδη έχουν ξεκινήσει να βεβαιώνονται πρόστιμα που σύμφωνα με στοιχεία κυμαίνονται από 100.000 έως 500.000 ευρώ και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Οι ιδιοκτήτες βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις, καθώς δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα τακτοποίησης για την κατηγορία αυτή, ενώ οι διαδικασίες προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Δεν επιβεβαιώνει η αγορά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, καθώς επαγγελματίες του νησιού κάνουν λόγο για χαμηλή κατανάλωση και περιορισμένες εισπράξεις παρά τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Όπως αναφέρουν οι τουρίστες, παραμένουν κυρίως στα ξενοδοχεία all inclusive και δεν αφήνουν χρήματα στην τοπική αγορά, με αποτέλεσμα εικόνα σε περιοχές όπως η Χερσόνησος να χαρακτηρίζεται υποτονική. Εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου προειδοποιούν ότι αν η τάση συνεχιστεί, δεν αποκλείονται λουκέτα επιχειρήσεων, ενώ πίεση καταγράφεται και στον κλάδο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Σοκ προκαλεί στο Ηράκλειο υπόθεση άγριας κακοποίησης 55χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να υπέστη βασανιστήρια μέσα σε σπίτι από 42χρονη ολοδοπή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 55χρονη δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις με γροθιές, χαστούκια και ρόπαλο, ενώ φέρεται να σημειώθηκαν και πράξεις προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Η κατηγορούμενη, όπως αναφέρεται, φέρεται επίσης να της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά και να έχει αποκλείσει την έξοδο του σπιτιού. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ανακοινώθηκε το νέο εκτελεστικό σχήμα της Περιφέρειας Κρήτης με τη θητεία των μελών του να συνεχίζεται για το επόμενο εξάμηνο. Στο σχήμα εντάσσεται ο Σπύρος Μπαλαντινός ως έμιστος θεματικός αντιπεριφερειάρχης και ο Μιχάλης Αρής στην πολιτική προστασία. Αναβαθμίζεται ο Μανώλης Καμπουράκης, ενώ αποχωρούν οι Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντίνος Κότσογλου, Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη και Νίκος Κουλάς. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλείσιμη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκειών που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Στη διεθνή ειδησιογραφία, οι φλούροι της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Τουλάχιστον 3.535 είναι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Περισσότεροι από 16.700 είναι οι τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα αθλητικά. Με γκολ του Μικέλ Μερίνια στις καθυστερήσεις, η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 προκρίθηκε και το Βέλγιο, νικώντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 με ζέστη. Ξημέρωσε και η σημερινή ημέρα. Θα τα δούμε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Είχαμε και τις φωτιές εχθές σε πάρα πολλές περιοχές του νησιού μας. Και στην Ιεράπετρα, στη Βιάνο, στο Μαλεβίζι. Έχουμε πει πολλές φορές κυρίες και κύριοι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν μπαίνει από μόνο του, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μπορεί λόγω βραχυκυκλώματος ή οτιδήποτε άλλο να πάρει φωτιά ένα σημείο. Αλλά στις περισσότερες φορές το ανθρώπινο χέρι είναι εκείνο, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, που προσπαθεί να μας κάψει και ποτέ δεν βάζει μυαλό. Πάντα υπάρχουν οι ανεύθυνοι και οι ασυνείδητοι σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Ευτυχώς η πυροσβεστική μετά από μεγάλη κινητοποίηση σε όλες τις πυρκαγιές κατάφερε να τις σβήσει. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κική που γιορτάζει σήμερα, είναι της Αγίας Κυριακής. Αγία της Χριστιανοσύνης, η μνήμη της οποίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου. Η Κυριακή είχε γονεί στο Δωρόθεο και την Ευσεβία, η οποία ήταν άτεκνη. Μετά από προσευχές των γονιών της προς το Θεό, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι και ήταν η μέρα Κυριακή. Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού, οι γονείς της μαρτύρησαν για την πίστη τους. Η Κυριακή τότε εστάλει στο Γέσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον άρχοντα της Βυθινίας Ιλαριανού, που της υπενθύμησε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις και όχι για βασανιστήρια. Η Παρθένος το απήντησε υπερήφανα ότι δεν δίνει την παραμικρή αξία στην ομορφιά και ότι αυτό που την ενδιαφέρει μόνο είναι η πίστη της στο Χριστό.

Χριστό. Εξοργισμένος ο Ιλαριανός διέταξε να την βασανίσουν και κατόπιν να την αποκεφαλίσουν. Αλλά προτού επιπέσει το σπαθί του Δήμιου στο κεφάλι της, η Κυριακή παρέδωσε το πνεύμα και πέρασε στην αιωνιότητα. Χρόνια λοιπόν πολλά και πάλι στις εορτάζουσες. Σαν σήμερα να πούμε ότι γεννήθηκε και ο Αρχάγγελος της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης, 7 Ιουλίου του 1936 στα Νόγια.

στον ανθρώπο. Τι να πω, το πει κανείς για το μεγάλο Νίκο Ξυλούρη. Μέσα στην καρδιά της δικτακτορίας η φωνή του και τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, αλλά και τα παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης γίνονται σημαία αντίστασης. Πότε θα κάνει ξαστεριά, αγρίμια και αγριμάκια μου. Και ακολουθούν πολλά, πολλά άλλα, και τη συνεργασία του με τον Σταύρο Ξαρχάκο, το Χρήστο Λέοντι και πολλούς άλλους συνθέτες.

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου του 1980 μπαίνει στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Πειραιώς για νέες εξετάσεις και την επομένη η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται. Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά αμάταια και τα χαράματα της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης και το τραγούδι που κάποτε τραγούδησε βγήκε ηθινό. Μια μέρα, μια Παρασκευή θα πέσω να πεθάνω και μια λαμπρή θα αναστηθώ από το χώμα πάνω.

Σε κάθε περίπτωση ο Νίκος Ξυλούλης είναι στις καρδιές των κριτικών, είναι αθάνατος έτσι κι αλλιώς, είναι από τους μεγάλους καλλιτέχνες και μεγάλους κριτικούς που είναι αθάνατος. Αθάνατος και βεβαίως από γενιά σε γενιά περνούν τα τραγούδια του, αλλά και το ήθος το οποίο επέδειξε για τους αγώνες στην ελευθερία, τις αξίες της αξιοπρέπειας και όλα αυτά που κατά καιρούς λέμε για τους ανθρώπους που πραγματικά το αξίζουν.

Αυτά για τον Νίκο Ξυλούρη που έχει σήμερα, σαν σήμερα μάλλον γεννήθηκε το 1936, 7 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα, γιατί σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς στο Ηράκλειο, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα υψηλότερα και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν στα 5 εμποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Τετάρτη ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 33 βαθμούς, οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 εμποφόρ. Την 5η 9 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, η αίσθηση της ζέστης θα είναι επίσης σε υψηλότερα επίπεδα, 37 βαθμούς, διότι θα έχουμε επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 50%. Την Παρασκευή 10 του μήνα επίσης 32 βαθμοί η θερμοκρασία, ακριβώς το ίδιο, με πτώση της έντασης των ανέμων. Το Σάββατο 11 Ιουλίου πάμε προς τα μέσα του Ιούλιου, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, επίσης με μικρή ένταση των ανέμων, 34 μποφόρ το πολύ. Την Κυριακή τώρα 12 Ιουλίου 35 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, πάμε στην περιοχή της Ιτίας, όπου το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 31 με 32 βαθμούς. Οι άνεμοι όμως θα πνέουν ενισχυμένοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ. Την Τετάρτη 32 βαθμοί, επίσης με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 40%. Την Πέμπτη 33 με 34 βαθμούς, η αίσθηση της ζέστης στους 36, με τα ποσοστά υγρασίας να βοηθούν σε αυτό πάνω από 50%. Την Παρασκευή 33 βαθμοί, με μια αστάθεια το απόγευμα, λέει, ασθενή βροχή, δεν το πιστεύω εγώ, αλλά το meteo.gr το δίδει. 36 βαθμοί λοιπόν η αίσθηση της ζέστης με πάνω από 60% υγρασία. Το Σάββατο 34 βαθμοί, την Κυριακή 12 του μήνα 34. Μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα και θα δούμε τι θα γίνει από εβδομάδα. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα στους 31 βαθμούς με ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Τετάρτη 33 με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 34. Την Παρασκευή 33 με αίσθηση ζέστης 37, διότι θα έχουμε πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας 51% και οι άνεμοι εξασθενημένοι 2 με 3 μποφόρ. Το Σάββατο 34 βαθμοί, την Κυριακή επίσης το ίδιο. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι, στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 32 βαθμούς με πολύ ισχυρούς ανέμους όμως στα 7 μποφόρ σήμερα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Αύριο Τετάρτη βλέπω 35 κατευθείαν, παρά το γεγονός ότι θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη 36 βαθμοί, την Παρασκευή 35, το Σάββατο 36 και την Κυριακή ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στην Ιεράπετρα, θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στην περιοχή των Μυρών, νότια του Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει κατευθείαν εκεί 35 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 37 βαθμούς με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Οι άνεμοι εξασθενημένοι στα 2 έως 4 μποφόρ, μετά το μεσημέρι όμως θα ενισχυθούν στα 5. Την Πέμπτη 9 Ιουλίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή το ίδιο 33 με 34, το Σάββατο 35 και την Κυριακή ανεβαίνει το θερμόμετρο κατακόρυφα, πτώση της έντασης των ανέμων στα 2-3 μποφόρ, σχεδόν άπνια, η θερμοκρασία 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, λέει το meteo.gr. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα
το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Αύριο Τετάρτη 31 βαθμοί με εξασθενημένους βόρειους ανέμους στα 3-4 μποφόρ, την Πέμπτη 34, την Παρασκευή το ίδιο 32 με 33 και ενδεχομένως να έχουμε αίσθηση ζέστης μέχρι 36 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας άνω του 60%. Το Σάββατο 33 βαθμοί και την Κυριακή ακριβώς το ίδιο. Τέλος, πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων, στα Χανιά. Το θερμόμετρο σήμερα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 33 βαθμοί με εξασθενημένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, την Πέμπτη 36, την Παρασκευή 34, το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή 36 βαθμοί. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες ημέρες, μένει να δούμε τι θα γίνει από εβδομάδα που θα μπούμε σιγά σιγά και στο δεύτερο 15ήμερο του Ιούλη. Αλλά έτσι όπως πάει

0: Περνάει ο καιρός, Δημήτρη, θα περάσει ο μήνας και δεν το καταλάβουμε, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι περνάει πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στην αναφορά μου για την Αγία Κυριακή που γιορτάζει σήμερα. Μου έστειλε ένας φίλος ακροατής μήνυμα, μου λέει, δεν είπες χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, Κυριάκους παρακαλώ, Κυριάκη το γιορτάζουν, δεν είναι μόνο η Κυκή και η Κυριακή. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο λοιπόν, όπου και αν βρίσκεται, που θα πάει σήμερα στο ΝΑΤΟ, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που δεν ξέρω εάν θα είναι ευχαριστημένος μετά το τέλος της Συνόδου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι του επιφυλάσσει άσχημη έκπληξη ο Τραμπ. Και αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο πρόγραμμα των F-35 που είναι διατεθειμένος ο Τραμπ, λέει, να παραχωρήσει στην Τουρκία. Υπήρχε μια εποχή που η Δύση αντιμετώπιζε τον Ερντογάν ως το προβληματικό παιδί του ΝΑΤΟ. Οι S-400 τον έβγαλαν από το πρόγραμμα των F-35, οι σχέσεις με τη Μόσχα προκαλούσαν νευρικότητα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Στη σύνοδο τώρα του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το πιο ενδιαφέρον ραντεβού δεν είναι αυτό των ηγετών γύρω από το τραπέζι, αλλά το τέταρτε του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Και οι πληροφορίες που διαρρέουν από την Ουάσιγκτον μόνο τυχαίες δεν θεωρούνται, και μάλιστα με δημοσιεύματα των New York Times. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται έτοιμος να ανοίξει ξανά το δρόμο για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά το γεγονός όμως ότι οι ρωσικοί S-400 εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο αγκάθι για το Κογκρέσο. Και υπάρχουν πολλοί γερουσιαστές που αντιδρούν, και Έλληνες αλλά και Αμερικανοί γερουσιαστές. Αλλά δεν είναι και μυστικό ότι ο Τραμπ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Τούρκο πρόεδρο. Είναι και στη μέση business, μην το ξεχνούμε αυτό. Η προσωπική αυτή χημεία φαίνεται να αλλάζει τις ισορροπίες, αλλά πρέπει να το δούμε και αποτυπωμένο. Το δώρο που θα κάνει ο Τραμπ, λέει η New York Times, τον Ερντογάν, είναι να εκφράσει την πρόθεσή του για τα F-35 και όχι την απόφαση, διότι δεν μπορεί να τη λάβει μόνος του ο Αμερικανός πρόεδρος. Η κριτική όμως της Ουάσιγκτον και αρκετών Ευρωπαίων πρωτευουσών για τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει αισθητά, την ώρα που η Άγκυρα προβάλλεται ως απαραίτητος διαμεσολαβητής σε Ουκρανία, Γάζα και Ιράν. Αλλά κάπου εδώ αρχίζουν και οι γκρίνιες. Μην ξεχνούμε ότι το Ισραήλ μόνο αδιάφορο δεν παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση. Ο Νετανιάχου φέρεται να αντιμετωπίζει με έντονο σκεπτικισμό την προοπτική να αποκτήσει ξανά η Τουρκία πρόσβαση στα F-35, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μεταβάλει τις στρατιωτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στον αδύρ. Αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα γίνει με το πρόγραμμα αυτό. Είναι δεδομένες λοιπόν οι αντιδράσεις του Ισραήλ, είναι δεδομένες οι αντιδράσεις του Κογκρέσου και μένει να δούμε εάν τελικά ο Τραμπ καταφέρει να περάσει αυτό το θέμα με το F-35. Αλλά υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, κυρίες και κύριοι, γενικότερα. Η New York Times στη σκιά των δηλώσεων Τραμπ ότι ετοιμάζει ένα δώρο για τον Ερντογάν, που θα κάνει, λέει, τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο, γιατί αυτό αναφέρει το δημοσίευμα. Η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται, όπως είπαμε, να συναντήσει αντιδράσεις από το Κογκρέσο, το οποίο μπορεί να επιχειρήσει να την εμποδίσει. Γράφοντας επίσης ότι παραμένει άγνωστο τι ακριβώς θα δηλώσει ο Τραμπ, οι New York Times συνεχίζουν με την επισήμανση ότι η αξιωματική

0: του είχε επεσήμανε ότι μπορεί ακόμα και να αλλάξει γνώμη, καθώς είναι απρόβλεπτος ακόμα και για τους ίδιους τους συνεργάτες του. Τραμπ είναι αυτός. Πάντως, κυβερνητικές πηγές άφησαν να νοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε ο Τούρκος πρόεδρος να αποκτήσει τα μαχητικά που εδώ και χρόνια επιδιώκει. Για να συμβεί όμως αυτός, πρέπει να ξεπεραστεί και ο νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο το 2020, ο οποίος απαγορεύει την πώληση F-35 στην Άγκυρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το θέμα αυτό. Πάει με δώρο λοιπόν ο Τραμπ στην Άγκυρα, την ώρα που ο ίδιος έχει επιτεθεί κατά ηγετών του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών, ζητώντας περισσότερη συμμετοχή δισεκατομμυρίων στα αμυντικά προγράμματα του ΝΑΤΟ από τις χώρες αυτές και όχι μόνο από τις χώρες αυτές και πολλές άλλες. Αυτά προς το παρόν για το θέμα αυτό. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, μαζικά πρόστιμα από 100.000 έως και πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ αποστέλλονται σε ιδιοκτήτες 3.000 αυθαιρέτων κατηγορίας 5 στο Ηράκλειο μετά από παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου. Πρόκειται για κτίσματα που ηλεκτροδοτήθηκαν το 1998 με κοινωνικά κριτήρια, με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται πλέον σε απόγνωση καθώς δεν υπάρχει νομική δυνατότητα τακτοποίησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Απογοητευτική εικόνα στην αγορά της Κρήτης λόγω της χαμηλής κατανάλωσης παρά τη μεγάλη τουριστική κίνηση. Σε περιοχές όπως η Χερσόνησος, η κίνηση στα καταστήματα είναι υποτονική, καθώς οι περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν ξενοδοχεία all inclusive και δεν ξοδεύουν στην τοπική αγορά. Επενδυτικό μπαράζ, το ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μετατρέποντας το νησί σε παγκόσμιο πόλο τουρισμού πολυτελείας με κινητήριο μοχλό τα μεγάλα έργα υποδομής όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιδρίας, τον εξυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Διακοπή υδροδότηση σήμερα σε περιοχές του Ηρακλείου λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στην οδό Στριμώνος. Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΗ, η διακοπή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών και θα επηρεάσει τις περιοχές Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά, την Παλιά Κάτε και την οδό Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη. Εκ νέη προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου, ενώ έκπτωση φόρου μπορούν να διεκδικήσουν όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη δήλωσή τους στην ίδια ημερομηνία. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η κρίσιμη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη στήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης και επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.se.cy. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, μεγάλες καμένες εκτάσεις μετά τις πυρκαγιές σε Ιερά Πέτρα και Μαλεβίζη. Αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Έτσι, τα πρώτα μεγάλα περιστατικά που είχαμε στην Κρήτη όσον αφορά τις εκτάσεις που προκάλεσαν μεγάλες, η φωτιά που προκάλεσε μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές. Αυτές οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες, στην Ιερά Πέτρα και στο Μαλεβίζη. Στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα κάηκαν περίπου 40 στρέμματα. Η φωτιά, υπό το φόβο της αναζωπήρωσης, παρακολουθούνταν από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά ευτυχώς τα δύο εναέρια μέσα που επιχείρησαν κατάφεραν μετά από πολλή ώρα να την σβήσουν. Ήταν κοντά και το φράγμα Μπραμιανών, οπότε έπαιρναν κατευθείαν νερό και με τις ρήψεις

τα έφεραν να την οριοθετήσουν αρχικά και στη συνέχεια να τη σβήσουν. Ήταν καθοριστική η συμβολή των δύο εναέριων μέσων, όχι μόνο σε αυτή την πυρκαγιά και σε πολλές άλλες πυρκαγιές, κυρίε και κύριοι. Είχε σταλεί και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους. Επίσης, η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο βουλισμένο αλόνι του Δήμου Αλεβιζίου έκαψε περίπου 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Άλλο θέμα του Ικρήτη, παρουσία Χρυσοχοΐδη την Παρασκευή, τα εγγένεια της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας. Θα βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εδώ στο Ηράκλειο την Παρασκευή 10 του μήνα. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας αστυνομικής δομής στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Επίσης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 στο Θέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», μια ημερίδα που θα γίνει επίσης παρουσία του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Μαρία Αντωνιανάκη, τρίνω στο ίστατο χέρι της συναδέλφου σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου είπαν χθες το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφη Μαρία Αντωνιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της, τους δημοσιογράφους και την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Πολλοίς κόσμος στο ίστατο χαίρε στη Μαρία Αντωνιανάκη, εξόδιος ακολουθία, τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Γνωσού και ακολούθησε η ταφή στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, πιθανότατα από εγκεφαλικό ανέβρισμα. Άλλο θέμα, τουρισμό έχουμε, αλλά τι χρήματα αφήνουν στην αγορά. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους επαγγελματίες του τουρισμού και ιδιαίτερα τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και τα καταστήματα της εστίασης. Οι τουρίστες που έρχονται στο νησί μας μπορεί να είναι πολλοί, αλλά όσον αφορά το τζίρο των καταστημάτων δεν αφήνουν ούτε ένα ευρώ. Από ό,τι φαίνεται, τα παράπονα είναι σε όλες τις τουριστικές περιοχές και στο Άγιο Νικόλαο και στη Χεσόησο και στα Μάλια και στα Δυτικά, παντού. Παντού υπάρχει γκρίνια, κυρίες και κύριοι, από τους επαγγελματίες, διότι η αγοραστική δύναμη και των Ευρωπαίων έχει πέσει στον αδύερ. Έχει πέσει στον αδύερ. Και πρόσφατα μάλιστα, έτσι για να δώσω μια εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι υποφέρουν. Προγραμματίζουν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία χιλιάδες απολύσεις. Ποια? Στη Γερμανία. Εδώ πού? Στη Γερμανία. Την πιο πλούσια οικονομία της Ευρώπης. Να μην λέω τώρα ονόματα αυτοκινητοβιομηχανιών, να κάνουμε και διαφήμιση, αλλά σε μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία προγραμματίζονται, λέει, 100.000 απολύσεις, σε μια άλλη 55.000 απολύσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είναι καλά τα πράγματα στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή όμως η Ευρώπη, προσέξτε, χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ τον πόλεμο στην Ουκρανία. Λένε τώρα ότι θέλουν να δώσουν άλλα 140 δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι. Να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, γιατί μας έχει στοιχήσει, κυρίες και κύριοι, και έχουν ευθύνη όλοι για αυτή την υπόθεση του πολέμου. Δεν ξέρω. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ο κόσμος πεινάει και εμείς διαθέτουμε για πολεμικά όπλα, για την υποτιθέμενη άμυνα της Ευρώπης και δεν ξέρω τι άλλο, με αυτόν τον πόλεμο που μας έχει στοιχήσει πάνω από 800 δισεκατομμύρια. Έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά. Τώρα θέλουν να ξαναδώσουν άλλα. Και ο πόλεμος αυτός δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Άλλο θέμα, Βουλή με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη την Παρασκευή για την ακρίβεια. Ένα θέμα που, αυτό που συζητάμε σε καθημερινή βάση και είναι το πρώτο θέμα που θίγουν οι πολίτες σε όλες τις δημοσκοπήσεις πέρα από το πολιτικό περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων.
Είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια

Έκανε μια σύσκεψη πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση με τους βιομήχανους και με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Θα παγώσουν κάποια προϊόντα ή τιμές των προϊόντων. Το Σεπτέμβριο έρχονται, λέει, και κάποιες μειώσεις. Ο πληθωρισμός όμως είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε 3,6, αν θυμάμαι καλά, τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, η Ευρώπη έχει 2,8. Κάποιος τροφοδοτεί αυτό τον πληθωρισμό. Και επίσης να πω ότι οι τιμές των καυσίμων σταθερά εκεί πάνω από το 1,90. Πάνω από το 1,90. 1,93, 1,94 το έχω δει. Ναι, πόσο, 82, 72, 72. Πόσες μέρες τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι σε αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 72, 73, μέχρι εκεί. 74, μέχρι εκεί. Και εμείς ακόμα πληρώνουμε τα καύσιμα πανάκια. Άκουγα σε ένα ρεπορτάζ από την Αθήνα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών να λέει ότι ναι μεν οι διεθνείς τιμές έχουν πέσει, αλλά δεν έχουν αυξήσει την παραγωγή, με αποτέλεσμα να διατηρούνται σε αυτά τα... Μα πώς, αν δεν έχουν αυξήσει την παραγωγή, γιατί είναι στα 72 δολάρια? Θα έπρεπε να είναι, αφού υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με την παραγωγή, έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερη η τιμή του βαρελιού. Αλλά είναι στα 72. Πώς εξηγείται λοιπόν εμείς να το πληρώνουμε πανάκριβα? Δεν τους καταλαβαίνω και τους βενζινοπολές πολλές φορές, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη. Μπορεί να έχουν δίκιο σε πολλά πράγματα και να λένε ότι φταίνουν τα δηληστήρια, φταίει ο φόρος, φταίνει το ένα, φταίνει το άλλο. Αλλά γιατί δεν πέφτει η τιμή? Δηλαδή στα 72 δολάρια είναι τώρα 20 μέρες, δεν είναι, περίπου. Ήταν 77 δολάρια, έπεσε στα 72. Πόσες μέρες είναι τώρα έτσι? Εμείς γιατί πληρώνουμε τα καύσιμα, δηλαδή, πανάκριβα? Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία με την ακρίβεια θα ξανασυζητηθεί στη Βουλή και αναμένεται να έχουμε πάλι αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ηράκλειο, 42χρονη, βασάνιζε 55χρονη και κατέγραφε τις πράξεις της. Άλλο περιστατικό αυτό, κυρίες και κύριοι. Όποιος είδε το βίντεο, εγώ δηλαδή έπαθα ένα σοκ. Λέω, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στο Ηράκλειο? Και όμως συνέβη. Αλλά νομίζω ότι αυτή η 42χρονη δεν είναι Ελληνίδα, είναι αλλοδαπή, η οποία, όπως αναφέρει η δικογραφία, κατέγραφε τις πράξεις της με το κινητό τηλέφωνο. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της 42χρονης και τη σχέση που έχει με την 55χρονη, αλλά έδειχνε το βίντεο να τη χτυπάει, να τη κόβει τα μαλλιά με μπαλτά, να την έχει, λέει, φυλακισμένη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κύριε? Τι, ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Φορούσε ένα αυτό σαν να ήταν από αραβικές χώρες, δεν ξέρω τι ήταν, μουσουλμάνα ήταν, δεν ξέρω, φορούσε πάντως ένα... Αυτά που φοράνε οι μουσουλμάνες, δεν ξέρω αν είναι μουσουλμάνα, εγώ έτσι υποθέτω. Αλλοδαπή είναι σίγουρα πάντως, αλλά η έρευνα των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται και αυτά τα βίντεο βέβαια έκαναν και το γύρο της Ελλάδος. Άλλο θέμα του Η Κρήτη, δίπλωμα οδήγησης, το λάθος που φέρνει, λέει, πρόστιμο έως 700 ευρώ, τι πρέπει να ελέγξουν όλοι οι οδηγοί. Η κατοχή ενός διπλώματος οδήγησης αποτελεί για τους περισσότερους πολύ σημαντικό έγγραφο, έτσι, για να μπορεί να οδηγεί κανείς. Ωστόσο, πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι η άδεια οδήγησης συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις, οι οποίοι, αν παραβιαστούν, μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος και άλλες κυρώσεις, και ουσιαστικά έχει να κάνει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει ο κάτοχος του διπλώματος να κατέχει τη σωστή κατηγορία για το όχημα που οδηγεί, να τηρεί τους ειδικούς περιορισμούς που αναγράφονται στην άδεια και να φροντίσει το δίπλωμά του να βρίσκεται πάντα σε ισχύ. Και αυτό έχει να κάνει και με τις μοτοσυκλέτες, κυρίες και κύριοι, γιατί αν έχεις δίπλωμα μέχρι 125 κυβικά και τώρα το δίπλωμα μπορεί να οδηγήσει κάποιος μέχρι σε ένα συγκεκριμένο όριο κυβικών και τον πιάσει η τροχιά για 300 κυβικά να οδηγεί μηχανή, τότε θα του πάρει το δίπλωμα. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα πρέπει κάποιοι έτσι να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή. Φωτιά στη λιτή Ωραιοκάστρου, 3 νεκροί, κατέληξε γυναίκα που υπέστη ανακοπή. Φοιτητικό επίδομα, ποιοι δικαιούνται έως 2.500 ευρώ.
ελεύθεροι επαγγελματίες, στο τραπέζι νέες διορθώσεις, τι εξετάζεται, ό,τι κάτσει τώρα, Δημήτρη, εν ώψη εκλογών, έτσι, ό,τι κάτσει τώρα. Αλλά θα τα δούμε και αναλυτικά τι θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά γίνονται πολλές κινήσεις από την πλευρά της

0: εύκολα η εταιρεία της εφοπλίστριας θύμα απάτης, δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, αναρωτιέμαι. Ορολογιακές βόμβες στα σπίτια μας, πάνω από τα μισά χτίστηκαν πριν το 1980 και τα αθλητικά του ικρή.gr, Όφι Κόντις, 6 μεταγραφές και όσο ψηλά γίνεται τη νέα χρονιά, ξεκίνησε η προετοιμασία. 7 ψυχή η Αγγλία στους 8 του Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα νέα από την αθλητική κίνηση των ημερών στο ικρήτη.gr. Εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας για την αναλγησία του κράτους και μάλιστα του κράτους πρόνοιας, της κοινωνικής πρόνοιας, έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και πάρα πολλά προβλήματα στις συναλλαγές με το κράτος. Ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου, σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες, ειδικά αυτός ο τομέας, να λειτουργεί άψογα? Εμείς εδώ έχουμε τα περίφημα ΚΕΠΑ, τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας δηλαδή, ή άλλες υπηρεσίες που δεν δίνουν καμία σημασία. Δεν δίνουν καμία σημασία. Μια τέτοια περίπτωση θα μας πει τώρα ένας φίλος ακροατής, που πραγματικά προβληματίζει. Προβληματίζει γιατί το τι γίνεται στον κόσμο και πώς ο πολίτης, ο οποίος έχει ανάγκη, ταλαιπωρείται σε απίστευτο βαθμό, σε σημείο δε να πεθαίνει και να μην έχει την περίθαλψη που χρειάζεται ή τις παροχές που δικαιούται. Λοιπόν, καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλά.
0: Μας ακούτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ένας ακροατής του Ράδιο Κρήτη, του σταθμού σας, μάλλον του σταθμού μας, θα έλεγα. Σας συγχαίρω ειλικρινά για την εκπομπή, γιατί σας αφήνει μια την ειλικρίνεια και τη μεταδοτικότητα που έχετε σε όλα τα προβλήματα.
0: Να είστε καλά.
1: Είστε από τους δημοσιογράφους που ταράζετε πραγματικά τα λιμνάζωνα ύδατα σε πολλά θέματα που βρίσκουν λύση.
0: Να είστε καλά. Μην
1: θα ακούσω να είστε μη σας κουράζει πολύ. Εγώ θα σας πάρω κι άλλη ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα γολγοθά που τράβηξα με τη γυναίκα μου από 3 χρόνια περίπου, καταλαβαίνετε ψυχικά προβλήματα, οικονομικά, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα μου έφτασε σε ένα σημείο που δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Πήραμε όλα τα λειτουργικά από ογκολόγους, ψυχολόγους, τα πάντα, όλους τους γιατρούς, τα οποία τα κατέθεσα στον ΕΦΚΑ με σκοπό να φέρει ένα επίδομα παραπληγίας γύρω στα 850 ευρώ. Όλα εντάξει. Μετά με στείλανε να πάω σε ένα γραφείο, λέει, της κοινότητας κάτω από τον Άγιο Μινά και έγινε η κατάσταση άλλων ισολογικών. Ρώτησα, χρειαζόμαστε τίποτα άλλο? Λέει, όχι. Λέω, θα πάρει η γυναίκα με τίποτα επίδομα να κάνω κάποια έτσι. Επιμένετε, λέει, να γίνει να περάσει από επιτροπή και μετά θα δούμε τι είναι. Τόσο στο αναπηρία θα τις βάλουν στις γυναίκες και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε από τον Ιανουάριο.
0: Από τον Ιανουάριο.
1: Δεν ήρθαν. Η γυναίκα μου κατάχητη. Μας λένε, θα έρθουμε εμείς. Δυστυχώς ήρθαν με τα θάνατα των 3 ημερών της γυναίκας μου. Όταν η γυναίκα μου...
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εσείς κάνατε...
1: Με αποτέλεσμα αναπηρίας 98%.
0: Μισό λεπτό. Να τα βάλω σε μια τάξη, αυτό. Γιατί πραγματικά αυτό είναι εξοργιστικό που συνέβη. Εσείς περάσατε ένα Γολγοθά 3 ολόκληρα χρόνια. Προσπαθήσατε λοιπόν, καταθέσατε όλα τα δικαιολογητικά για να πάρει η γυναίκα το επίδομα αναπηρίας, το παραπληγικό ύψος 800 ευρώ. Κάνατε όλες τις διαδικασίες. Πήγατε και στο ΙΚΑ εδώ, στο ΝΕΦΚΑ, στον Άγιο Μινά. Σας είπαν ότι θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή και ΚΕΠΑ, την Περιβόητη και Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας. Περιμένατε από το Γενάρη του 26 συν 3 μήνες για να έρθει η Επιτροπή.
1: Το 25, κύριε Βαμπά, το 25.
0: Μισό λεπτό.
1: Το 25, για το 25 είδαμε, όχι το 26.
0: Ναι, το Ιανουάριο του 2025.
1: 5, περιμέναμε μέχρι τέλος του Μαρτίου, μέχρι 15 Μαρτίου.
0: 15 Μαρτίου. Πότε άφησε την τελευταία τη πνοή η σύζυγος?
1: 15 Μαρτίου.
0: Και η Επιτροπή πότε ήρθε στο σπίτι? Πότε ήρθε στο σπίτι η Επιτροπή?
1: 18.
0: 18. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Κύριε Βαρδάκη, συγγνώμη ένα λεπτό, αλλά εκτός από τον νόμο αυτό που είναι άδικος για μένα, σαν να μου θυμίζει την παροιμία, δεν σε κάνει να φάσει μα η κόρτα. Συγγνώμη, έτσι. Υπάρχουν άσχετοι υπάλληλοι. Όταν επέμενα σε κάποιο άτομο εκεί, το κύριο Μινά, ότι είσαι εντάξει, εργαστή. Περιμένετε να πει η επιτροπή, να βγάλει το αποτέλεσμα. Μετά θα δούμε τι χρήματα θα τη βάλουν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πεθαίνει η γυναίκα μου. Ξαναπάω, μετά που ήρθαν, λέει το πέθανε, δεν γίνεται τώρα, μου λέει. Εγώ δεν το αφήνω το θέμα, βέβαια. Διότι ναι, μεν κλαίω, αλλά δεν μου αρέσει να κλαίγω με κύριε Βαμπάτση.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα αυτό απασχολεί πανελλαδικά πάρα πολύ κόσμο. Να είναι καλά το γραφείο του πολίτη, το λέω. Ενδιαφέρθηκε, ταρακουνεί τους πάντες, μου λέει, έχετε δίκιο, στην κατηγορία σας υπάρχουν και άλλοι πολίτες. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή φέρει...
0: Συγγνώμη, στο συνήγορο του πολίτη απευθυνθήκατε. Στο συνήγορο του πολίτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ποσοστό αναπηρίας των 98% το έβγαλε με τα θάνατο. Με τα θάνατο το έβγαλε
1: η... Όχι, είχαμε καταθέσει τα χρήματα. Γιατί η γυναίκα μου δεν μπορούσε να πάει να μετακινηθεί, δεν είχε επαφή με το περιβάλλον καθόλου. Έτσι, βγάλανε αυτό το ποσοστό βάσει των ιατρικών γνωματέσεων που είχαμε από ογκολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους κλπ.
0: Αλλά για να πάρει το επίδομα έπρεπε να έρθει η επιτροπή στο σπίτι.
1: Ναι, και περιμέναμε 3 μήνες. Και λέω εγώ σαν πολύ, εμείς τι φταίμε σε αυτή την καθυστέρηση. Όσο πολλή δουλειά είχε η υπηρεσία αυτή και δεν έστειλε να υπάρχει να τη δει. Ή δεν βγάζει το αποτέλεσμα έτσι αφού βλέπεις ότι έχει αυτό. Δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Έχετε δίκιο. Αν δεν κάνω λάθος είστε και συνταξιούχος δάσκαλος.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτη, εγώ σας χαίρομαι, σας χαίρω ειλικρινά. Όταν είχε μια αρχή με τον κύριο Αργυράκη, τέλος πάντων. Να μην σας κουράζω την εκπομπή. Εγώ θα ξαναπάρω τηλέφωνο για αυτό το θέμα, γιατί όντως απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι σωστό.
0: Απασχολεί πολύ κόσμο. Εμείς έχουμε περιπτώσεις εδώ και άλλες περιπτώσεις που έχουμε αναδείξει. Φανταστείτε ένα ανάπηρο παιδί, ακούστε το, γιατί το είχα πει στο παρελθόν. Ένα ανάπηρο παιδί, ακούστε. Εκγενετής. Παραπληγικό εκγενετής. Ποτέ του δεν περπάτησε, δεν άκουγε, δεν μιλούσε, τυφλό. Παραπληγικό. Τα πόδια του δεν μπορούσε να τα κινήσει, τα χέρια του. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση στο Λασίθι. Για να περάσει από επιτροπή, περνούσε το παιδί κάθε χρόνο από επιτροπή. Όταν μπορούσε λοιπόν η μητέρα του, το πήγαινε στην επιτροπή. Κάποια στιγμή δεν μπορούσε ούτε να το σηκώσει, είχε μεγαλώσει το παιδί. Και το πήγε με ασθενοφόρο. Με ασθενοφόρο στον ΕΦΚΑ, στον Άγιο Νικόλαο. Και της είπε βέβαια η μητέρα σε εκείνη τη φάση, σας παρακαλώ, εάν το ξανακάνετε αυτό, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Και ενεργοποιήθηκαν κάποιοι φορείς και κάποιοι βουλευτές, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό άλλαξε ο νόμος και επέτρεψε στις επιτροπές να πηγαίνουν στο σπίτι. Δηλαδή είναι κάποιες περιπτώσεις που σε εξοργίζουν. Δηλαδή τι ήθελα να πάει το παιδί αυτό το παραπληγικό εκγενετής στον ΕΦΚΑ με ασθενοφόρο. Γιατί αυτή η ταλαιπωρία στον πολίτη. Σας λέω μια περίπτωση από τις πολλές που έχουμε ζήσει. Είναι εξοργιστικό.
1: Όπως τα ταράζοντα είδαν τα στην Καπερνάου στη λίμνη.
0: Ναι, περιμένανε. Έχετε δίκιο. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ και η υπομονή σας, δείξατε μεγάλη υπομονή, αλλά να έρθει η επιτροπή.
1: Δεν απασχολεί μόνο εμένα, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και είναι αμαρτία. Γιατί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχετε δίκιο.
1: Σας ευχαριστώ για την εκπομπή σας, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Δημήτρη, αν μπορούμε, γιατί έχουμε συνοηθεί και με τον κύριο Βρύσαλη να τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα, για άλλο θέμα βέβαια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά να τον πάρουμε τηλέφωνο. Είναι εξοργιστικό, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τι κατήγγειλε ο ακροατής μας. Είναι εξοργιστικό. Δηλαδή πήγε η επιτροπή στο σπίτι της γυναίκας για να πιστοποιήσει την αναπηρία 3 μέρες μετά το θάνατό της. 15 Μαρτίου πέθανε. 18 Μαρτίου πήγε η επιτροπή στο σπίτι. 3 μήνες μετά. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια να περιγράψω την οργή, γιατί έχω και τώρα και μηνύματα από άλλους ακροατές που πραγματικά είναι και αυτοί εξοργισμένοι με αυτά που συμβαίνουν. Αυτή η επιτροπή επίσης, σε αυτή την επιτροπή έχω ακούσει και άλλα παράπονα ότι δεν είναι και τόσο ευγενικοί οι γιατροί και δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, μετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Δεν είναι ευγενικοί άνθρωποι. Σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν είναι τα ίδια πρόσωπα, αν δεν είναι τα ίδια πρόσωπα, αλλά συμπεριφέρονται σαν να είναι κράτος εν κράτη. Έχουμε ποιο. Α, έχουμε τον κύριο Βρύσαλη. Είναι μια από τις περιπτώσεις πάντως, κυρίες και κύριοι, που σε βγάλει έξω από τα ρούχα σου. Έχω τον κύριο Βρύσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βρύσαλη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ θέλω να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, μια που συζητάμε και για τα θέματα πρόνοιας και υγείας. Αλλά ακούσατε την περίπτωση που μας κατήγγειλε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής εδώ στην εκπομπή. Ότι...
2: Στο τέλος λίγο άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα, κύριε Βαρδάκη.
0: Ακούστε τώρα, 3 χρόνια ταλαιπωρούταν η σύζυγός του, η οποία είχε καρκίνο, είχε και άλλα προβλήματα υγείας. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει τα δικαιολογητικά για να πάρει το επίδομα αναπηρίας. Εκατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά. Το Γενάρη του 2025 του είπανε από τον ΕΦΚΑ του Αγίου Μινά ότι για να γίνει η πιστοποίηση θα πρέπει να έρθει η Επιτροπή στο σπίτι, και ορθώς ότι έτσι γίνεται. Η Επιτροπή λοιπόν πήγε 3 μέρες μετά το θάνατό της. Δηλαδή πέθανε 15 Μαρτίου, 3 μήνες μετά, προσέξτε, 3 μήνες μετά. Πέθανε η γυναίκα 15 Μαρτίου, η Επιτροπή πήγε 18 και χτύπησε το κουδούνι, 18 Μαρτίου, για να πιστοποιήσει την αναπηρία, ενώ είχε ήδη εγκριθεί το 98% από τα ιατρικά έγγραφα που παρουσίασε ο σύζυγος. Δηλαδή δεν σε βγάζει έξω από τα ρούχα σου αυτή η κατάσταση που επικρατεί, κύριε Βρύσαγη, στον χώρο της πρόνοιας και της υγείας? Πείτε μου.
2: Βεβαίως και έξω από τα ρούχα, και εξοργίζει και αποτελεί, αν θέλετε, το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που όλα μπαίνουν στον κόφτη των δικαιωμάτων ασθενών και όλων των συνολικά όλου του λαού. Καλός υπάλληλος ή καλή επιτροπή θα θεωρείται αυτή που πετσοκόβει δικαιώματα, και γι' αυτό κιόλας με τη συνταγματική αναθεώρηση οδηγούμαστε και στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που θα συνδέεται με την αξιολόγηση. Ναι. Καλός υπάλληλος ή καλή επιτροπή είναι αυτή που θα περιορίζει τα όποια δικαιώματα υπάρχουν σε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα, σε σχέση με την αναπηρία ή τα προβλήματα υγείας. Και καλή επιτροπή, καλός υπάλληλος είναι αυτός που θα πετσοκόβει και θα υλοποιεί αυτά που τώρα συζητάμε. Δηλαδή εμπόδια, φραγμούς στο να μπορεί κάποιος, αν θέλετε, επειδή έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, να μην αρκούν τα χαρτιά τα ιατρικά, να πρέπει να σε περάσουν από επιτροπές, και από επιτροπές που μπορεί να δίνουν ένα ποσοστό αναπηρίας 85-80%, μετά να ξαναπερνάς και να στο κατεβάζουν, γιατί η πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι όποιος είναι γενικά λειτουργικός μπορεί να δουλέψει και μπορεί να μην είναι. Να μην,
0: δηλαδή, ένας καρκινοπαθής μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, αλλά.
2: Κοιτάξτε, δείτε, δυστυχώς, με την αντίληψη που έχουν και την κατεύθυνση που έχουν, τα πάντα να τα κόβουν, και βεβαίως δεν είναι θέμα μόνο του υπαλλήλου, αν το εφαρμόζει ή όχι. Ναι. Είναι η όλη το θεσμικό πλαίσιο που σήμερα θα συνδεθεί με την αξιολόγηση. Το συνδέω και με την αξιολόγηση, κύριε Βαρδάκη, γιατί είναι μπροστά μας και η συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Και η αξιολόγηση, παύλα, ίσον με τη μονιμότητα και τις απολύσεις. Γι' αυτό η κυβέρνηση φέρνει τώρα άλλον το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Για να μην έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Αποτελέσματα που λέει επιτροπές που είναι υποστελεχωμένες θα έρχονται και μετά το θάνατο, δυστυχώς, των συνανθρώπων μας και των συμπολιτών μας. Είναι έσχος και ντροπή της πολιτικής όμως που σήμερα εφαρμόζεται.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά σε εξοργίζουν. Εξοργίζουν τους πολίτες.
2: Βεβαίως και εξοργίζουν, και βεβαίως και θα πρέπει να πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα όλους αυτούς και όλες αυτές τις πολιτικές που διαχρονικά έχουν εφαρμοστεί. Που περικόπουν δικαιώματα. Αυτή είναι, αν θέλετε, η μεγάλη εικόνα. Παίρνοντας υπόψη βεβαίως και το ιδιαίτερο πρόβλημα που έχει ο συμπολίτης μας που το κατήγγειλε και καλά κάνει και εξοργίζεται. Δηλαδή, αν είναι τι άλλο, τι έπρεπε να κάνει, να πει και ευχαριστώ, δηλαδή. Ναι. Στην κυβέρνηση, στο κράτος, στη διοίκηση του ΕΦΤΑ, στη διοίκηση των εμπρονιακών ιδρυμάτων. Δηλαδή, τι πρέπει να πούμε, ότι αυτή είναι η κανονικότητα?
0: Ήθελα και να ξέρω, κύριε Βρύσαγη, σε αυτό το κράτος που ζούμε, σε αυτή την πολιτεία, τι λειτουργεί σωστά. Α, μου βρει ένας πολίτης τι λειτουργεί σωστά, θα του πω μπράβο. Δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Κύριε Βαρδάκη, ό,τι είναι να εξυπηρετήσει τους μεγάλους, λειτουργεί και γρήγορα,
0: fast
2: και
0: track, άτσογα, fast track.
2: Και χωρίς, και το, fast και χωρίς τίποτα.
0: Με fast track διαδικασίες γίνονται όλα. Όλα γίνονται με fast track.
2: Όταν είναι για το λαό μας, τότε όλα είναι καβουράκια, όλα είναι εμπόδια, όλα είναι, υπάρχει το τάδε έγγραφο, το τάδε νόμος, η τάδε κύκλος, το τάδε γραφείο, το τάδε... Τα ζούμε καθημερινά. Ναι. Γιατί και εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε κομμάτι του λαού μας, δεν είμαστε κάτι έξω. Λοιπόν, πάνε να κλείσει ένα ραντεβού και σου λένε πάρε τηλέφωνο, δεν κλείνουμε να τα κλείσει. Πάρε τηλέφωνο, παίρνει τηλέφωνο και δεν πάει πιάσει σε γραμμή. Βέβαια. Δεν τα ζούμε.
0: Βέβαια.
2: Δεν λοιπόν, τα ζούμε και εμείς.
0: Θα μου επιτρέψετε για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας, αφού κάνατε το πρώτο σχόλιο για αυτό το περιστατικό που μας κατήγγειλαν, να πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
10: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Συζητούμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τα προβλήματα, με αφορμή και αυτό το περιστατικό που μας κατήγγειλε ο φίλος ακροατής με τα ΚΕΠΑ. Κύριε Βρύσαλη, γενικότερα όμως τα προβλήματα παραμένουν στο χώρο των νοσοκομείων. Εσείς οι εργαζόμενοι υποφέρετε διότι δεν μπορείτε να πάρετε τις άδειες, δεν μπορείτε να πάρετε τα ρεπό, δεν μπορείτε να πάρετε τίποτα. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πριν συνεχίσουμε, έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος κάτι θέλει να μας πει, να τον αφήσουμε να μας το πει και μετά θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας, με ακούτε?
0: Καλημέρα σας, ακούμε, ναι.
12: Πήρα το θάρρος να πάρω το τηλέφωνο, γιατί ακούω και λέτε θέματα υγείας. Ναι. Να πω και εγώ, θέλω να βασικά να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βρύσαλη.
0: Ναι.
12: Που ο άνθρωπος είναι γνώστης και ξέρει να με συμβουλεύσει.
0: Ναι.
12: Έχει ο γιος μου τώρα 5 με 6 μήνες, έχει ένα θέμα εκεί στην Κόκκιγκος. Το πήγα στο Βενιζέλιο, μου γράψανε τον πρώτο μήνα αντιβίωση για να υποχωρήσει, μου γράψανε το δεύτερο, μετά το ξαναπάω στα έκτακτα, γιατί άμα πάρεις πρωινό ραντεβού σε κλείνουν μετά από ένα τετράμινο, και μου λέει μην μου το ξαναφέρεις εδώ πέρα, θα κλείς ραντεβού. Κλείνουμε ραντεβού, το πάμε το κοπέλι και μας λένε ότι είναι μικρός ο ένας, να μην τον ανοίξουμε, ο άλλος μας λέει δεν είναι ακόμα η ώρα του και μας το τρενάρουνε. Το πρόβλημα όμως ισχύει.
0: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, πώς μπορώ να το κάνω, γιατί όλοι οι δρόμοι μου οδηγούν στον ιδιωτικό τομέα και μου έχουν ζητήσει 1.200 ευρώ για να κάνω αυτή τη μικροεπέμβαση.
0: Ναι. Κύριε Βρύσαλη, πείτε μας.
13: Κύριε Βαλάκη, επιστημονικά ή ιατρικά δεν μπορώ να συμβουλέψω το συμπολίτη μας, αν ή να πω ότι
2: κακός ή καλός ο γιατρός εκτίμησε ότι πρέπει να γίνει τώρα η επέμβαση ή όχι. Γενικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τέτοιες είδους επεμβάσεις δυστυχώς τραβάνε πολύ σε αναμονές, γιατί ακριβώς λόγω των περιορισμένων αιθουσών έχουμε κλειστές χειρουργικές αίθουσες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και στο Παρμή και στο Βενιζέλιο. Καταλαβαίνετε ότι προτεραιοποιούνται, να το πω έτσι, δυστυχώς καλώς ή κακώς, περιστατικά που είναι πιο σοβαρά ή πιο επίγοντα. Χωρίς να λέω ότι το πρόβλημα του καθενός ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών μας δεν είναι ιδιαίτερο και δεν ταλαιπωρεί.
0: Ναι, αλλά σπρώχνεται πάλι αυτό που λέμε τακτικά και συνήθως το λέμε και το καταγγέλουμε, ότι σε σπρώχνουν στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, να δείτε τώρα, αν ένας γιατρός θεράπων εκτιμά ότι δεν είναι η ώρα να γίνει μια επέμβαση, καταλαβαίνετε, εγώ τώρα ούτε δημόσια μπορώ να πω.
0: Ναι, βέβαια, όχι, βέβαια.
2: Δεν μπορώ, δηλαδή, και ούτε και ο συμπολίτης μας μπορεί να έχει την γνώση ή αν θέλετε την αντίληψη σε σχέση αν πρέπει να γίνει τώρα ή όχι. Το ότι γενικότερα νόμιμα πλέον η κυβέρνηση και η πολιτική της οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα, προφανώς. Όταν δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να χειρουργούν έξω, να έχουν ιατρία έξω, όταν δίνει τη δυνατότητα οι ιδιώτες γιατροί να κάνουν χειρουργία μέσα στα νοσοκομεία, όταν μπορεί να κάνουν οι χειρούργοι των νοσοκομείων έξω, καταλαβαίνετε, όταν νομοποιεί το απόγευμα το φακελάκι το νόμιμο, καταλαβαίνετε ότι από παντού φωνάζει ότι η κυβέρνηση οδηγεί στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως θέλει μια, κατά τη γνώμη μου, να μην τα κάνουμε όλα σώπατα. Ότι επειδή κάποιος μας λέει ότι επιστημονικά δεν πρέπει να κάνεις τώρα την επέμβαση ή εκτιμώ ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα, να το δαιμονοποιούμε. Βεβαίως υπάρχει καχυποψία, προφανώς. Και αν θέλετε την καχυποψία την καλλιεργεί η κυβέρνηση απέναντι στους υγειονομικούς ή σε αυτούς που τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη και την επιστήμη. Και
0: δεν ξέρω αν πήρε την απάντηση που ήθελε ο φίλος ακροατής. Νομίζω ότι είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο μία, είναι πάρα πολλές.
2: Όχι, δεν είναι μία, πολλές είναι περιπτώσεις. Είμαι κύλες περιπτώσεις που λένε άστο λιγάκι ακόμα. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε, στα πλαίσια μια συζήτηση, χωρίς να υποτιμώ τη συζήτηση και ούτε τον συμπολίτη μας, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα τη κλινική εικόνα του κάθε ανθρώπου.
0: Σωστά.
2: Ή εγώ ή εσείς. Δεν ξέρω.
0: Σωστά.
2: Το βλέπω στο σπίτι γίνεται, μου. Όταν το παιδί μου λέει πονάω, τι να του πω, ότι δεν πονάς.
13: Είναι εκτός τον πόνο, είναι και το κόστος. Είναι δηλαδή 1200 παίρνω το μήνα εγώ. Εγώ παίρνω 1200 ευρώ το μήνα και υποτίθεται ότι δεν είμαι στον κατώτατο. Είμαι οδηγός και παίρνω 1200 ευρώ.
2: Όχι, το καταλαβαίνω κύριε μου. Το κριτήριο κατά τη γνώμη μου που πρέπει να έχουμε όλοι μας είναι ότι όταν επιστημονικά κρίνει ότι πρέπει να γίνει το χειρουργείο από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο, θα πρέπει να το κάνεις την ώρα σου. Όχι ούτε μετά από 3, ούτε μετά από 4 μήνες και ούτε βεβαίως κούφια η ώρα. Όπως το συμβολίτη μας που πήγε η Τροπή να το εξετάσει
0: και μετά από λοιπόν, να ευχαριστήσω τον ακροατή μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Δεν μου λέτε κύριε Βρυσάη. Έχουμε και άλλη γραμμή. Να ακούσουμε τον άλλο ακροατή. Κύριε Βρυσάη, καταλαβαίνετε ότι είχε ενδιαφέρον πάντα αυτή η συζήτηση. Και ελπίζω να προλάβω να μας δώσετε την εικόνα στο Πανεπιστημιακό, αλλά να ακούσουμε τον ακροατή πρώτα. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ.
14: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
14: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
14: Λοιπόν, άκουσα αυτό το θέμα με την διοικητή του ΤΣΕΠΑ που ήρθε στο σπίτι για να. Το ίδιο συνέβη και σε εμάς. Όταν τα άκουσα τώρα το προλίγο, αναστατώθηκα τόσο πολύ που αναγκάστηκα να σας πάρω τηλέφωνο.
0: Για πείτε μου.
14: Είχε έρθει, η μητέρα μου πέθανε μετά από λίγο καιρό. Είχε έρθει πριν 2 χρόνια περίπου η Επιτροπή στο σπίτι, ένα πρωί, ενώ μας είχαν πει τη μέρα, δεν μας είχαν πει την ώρα. Μπήκαν μέσα σαν στρατός κατοχής, δηλαδή όπως σας το λέω τώρα, έτσι. Ήταν η γυναίκα που έβλεπε τη μητέρα μου μέσα, και τρελάθηκε η γυναίκα, αναστατώθηκε, και έβλεπε, στεναχωρήθηκε. Κατεβαίνω κάτω να φωνάζουν, να διατάζουν, να μας κάνουν παρατηρήσεις. Πιάσανε τη μητέρα μου με τον ανάπηρξε, τη σηκώσανε με το ζόρι. Ο ένας από μια μασκάλη, ο άλλος από την άλλη. Οι δύο της Επιτροπής κυρίες. Τη σηκώσανε με το ζόρι όρθια, τη βάλανε και πάτησε 2 δευτερόλεπτα κάτω και μου λένε ένα λέει. Αφού λέει αγγίζει, λέει τα πόδια της στέκεται, δεν μπορεί να πάρει επίδομα. Η μητέρα μου το μεταξύ 100 κιλά, άρρωστη με ένα σωρό προβλήματα, δεν μπορούσε καν να περπατήσει, καταλάβατε.
0: Ναι. Τι να πω.
14: Σας λέω μια κατάσταση και να φωνάζουν, να μας αυτό...
0: Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, πέρα από την ουσία της υπόθεσης, δηλαδή ότι προσπαθούν, αυτό που είπε και ο κύριος Βίσαρης, να βρουν έτσι πατήματα, να το πω έτσι απλά, για να μην δώσουν επίδομα, είναι και το θέμα της συμπεριφοράς, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ κακή ορισμένων μελών της Επιτροπής η συμπεριφορά. Είναι σαν στρατόκαση κατοχής, καλά τώρα.
14: Ναι, ωραία. Και εγώ αναγκάστηκα για να ηρεμήσουν, για να σταματήσουν τη συμπεριφορά αυτή, να πιάσω ένα χαρτί και να λέω: δώστε μου τα ονόματά σας, σας καταγγείλω. Μόλις το είπα αυτό, ηρεμήσαν λίγο, αλλά φέραν και τον οδηγό που είναι φύλακας αστυνομικός, για να με απειλήσει κι αυτό. Δηλαδή, και μου λέει, σταμάτησε έτσι. Είναι, δηλαδή, τρελάθηκα στην Μαρτιώτα, τ' άκουσα σήμερα να σας πω τόσο πολύ, που δεν λέω να πάρω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε να τα ακούνε ορισμένοι, αν δεν ξέρω θα μας ακούνε, αλλά νομίζω ότι μας ακούει πολλοίς κόσμος, να τα ακούνε και οι αρμόδιοι για να τραβήξουν λίγο τα αυτιά ορισμένων, που νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη, αυτό που έλεγα πριν από λίγο δηλαδή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
14: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι να πούμε. Κύριε Βρύσαλη, μ' ακούτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή ο κόσμος αγαναχτεί με όλα αυτά.
15: Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν και συμπεριφορές που δεν είναι ανεκτές προφανώς. Και υπάρχουν και υπάλληλοι που είναι βασιλικό τέλος του βασιλέως. Δεν είναι. Το καταλαβαίνω και την αγανάκτηση του κόσμου και βεβαίως γι' αυτό καλούμε και τους εργαζόμενους να καταλάβουν ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που είναι σαν εμάς. Δεν είναι κάτι άλλο. Στη θέση τους μπορούν να είχαν βρεθεί οι γονείς μας, οι πατεράδες μας, εμείς οι ίδιοι. Άρα πρέπει μαζί με τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας, μαζί με αυτόν τον κόσμο, να είμαστε σύμμαχοι.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν ανέχεται αυτή τη συμπεριφορά. Ούτε επί της ουσίας, δηλαδή να σηκώσουμε το ζόρι τη γυναίκα, που μπορεί να το κάνανε με πιο εύσχυμο τρόπο, με πιο ευγενικό τρόπο, για να διαπιστώσουν πράγματι αν δικαιούται το επίδομα της αναπηρίας. Εγώ δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που εφαρμόζονται από τους γιατρούς του ΚΕΠΑ ή τα μέλη της Επιτροπής, αλλά να υπάρχει κατάλληλη συμπεριφορά. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Εισέβαλα, λέει, στο σπίτι μπούκαρα, λέει, σαν στρατός κατοχής. Ακούσατε τι είπε ο χορτής μας.
15: Το άκουσα το συνάδελφο των συμπολίτων μας και θέλει ανθρώπινες συμπεριφορές παντού. Έτσι. Και βεβαίως δεν δικαιολογούνται, εφόσον έτσι έχουν γίνει, δεν δικαιολογούνται. Προφανώς δεν το θεωρώ σωστό.
0: Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, πληθαίνουν τα μηνύματα και θέλω να προλάβουμε να μου δώσετε μια εικόνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τις χιλιάδες μέρες άδεια σε ρεπό που είναι. Απλήρωτα μάλιστα, απλήρωτα είναι αυτές οι μέρες άδειες, τι γίνεται.
15: Κύριε Βαρδάκη, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία οφείλονται 35.000 μέρες και πάνω άδειες, πάνω από 3.000 μέρες δερπό. Και βεβαίως στους μη μόνιμους υπαλλήλους, που επί της ουσίας ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, εφόσον η υπηρεσία δεν μπορεί να χορηγήσει τις άδειες, να τις αποζημιώνει. Εν τούτης η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, προφανώς σε συνεννόηση με την ΥΠΕ και το Υπουργείο, στο αίτημα 7 εργαζομένων να αποζημιωθούν για τις άδειες με ένα ποσό που δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, κολλησιεργεί κατά τη γνώμη μας κόπημα, και βεβαίως από τη μια, αφού τους στερούν την κανονική άδεια, τώρα στερούν και την αποζημίωση. Και την ίδια ώρα, κύριε Βαρδάκη, χρήματα υπάρχουν για τους εργολάβους που τώρα θέλουν να βάλουν στην καθαριότητα. Υπάρχουν για τις εταιρείες πιστοποίησης που κάθε τρεις και λίγο πληρώνουμε 15.000 ευρώ για να πιστοποιηθούν τμήματα που επειδή της ουσίας λειτουργούν με το φιλότιμο. Υπάρχουν χρήματα για πολεμικούς εξοπλισμούς και δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
15: Και αν θέλετε, και γίνεται σκόπιμα, κολλησιεργείται αυτή η κατάσταση, ενώ υπάρχει αίτημα από το 2025 ακριβώς για να παραγραφούν και να μην δοθούν αυτά τα λεφτά.
0: Πώς λειτουργεί? Ναι, πείτε μου.
15: Εμείς έχουμε σκοπό, κύριε Βαρδάκη, κοιτάξτε να δείτε, αν και στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποφασιστεί εδώ και τώρα να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι, να προσφύγουμε στην επιβίωση εργασίας. Να φάει, αν θέλετε, να το καταγγείλουμε και βεβαίως και να φάει και ποινή. Το νοσοκομείο και ο εργοδότης.
0: Δεν μπορεί μόνο οι ιδιώτες να βρίσκονται στο στόχαστρο συνεχώς, αλλά βρεθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες που δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
15: Να επικαλούνται, ας πούμε, και αν θέλετε και νομότυπα ή προσχήματα, θέλετε βεβαίωση από τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του διευθυντή, όταν είναι καταγεγραμμένες οι άδειες που οφείλονται. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή την ίδια ώρα να αποσύρεται το θέμα όποτε ξαναέρχεται με σκοπιμότητες για να πάρθει, η γνώμη της νομικής υπηρεσίας, που υπάρχει σύμφωνη γνώμη και τελεσμένα.
0: Και προσέξτε τώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε εφημερίες, το ένα το άλλο, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ασθενείς, και υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή δεν φτάνει που χρωστούν τις μέρες άδειας, που αν ήταν η θεώρηση εργασία σε ιδιωτική επιχείρηση, θα την είχαν κλείσει την επιχείρηση. Θα είχε φάει πρόστιμο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εάν δεν έδινε τις άδειες. Λοιπόν...
15: Και μετά αναρωτιέται το Υπουργείο Υγείας, γιατί δεν έρχονται άνθρωποι νέοι στο ΕΣΥ και γιατί για αυτοί που εργάζονται θέλουν να φύγουν. Απ' τη μια μας θεωρούν απατεώνες με τις αναρωτικές άδειες και με το χαρτί που έβγαλε η διοίκηση, που λέει ότι να μην παίρνουμε ψεύτικες αναρωτικές άδειες. Απ' τη μια δεν δίνουν τα χρήματα της αποζημίωσης. Απ' την άλλη μας χωστάνε οι μέρες ανάπαυσης και ρεπό. Απ' την άλλη σέρνουν η αστυνομία γιατρούς και εργαζόμενους που καταγγέλνουν αυτή την κατάσταση όπως έγινε στο Καστελόριζο. Και μετά αναρωτιούνται γιατί δεν έχει τον κόσμο να δουλέψει στα νοσοκομεία. Με τέτοιες συμπεριφορές, με τέτοιες τακτικές, με τέτοιες συνθήκες, θα έρθει κάποιος να δουλέψει νέο παιδί.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
15: Με τέτοιες συνθήκες εργασίας. Αυτό που είπατε πολύ χαρακτηριστικά, εκεί που μας χρωστάνε, μας λένε κιόλας πηγαίνετε και δουλεύετε.
0: Δεν μου λέτε,
15: είναι
0: επειδή,
15: απαράδεκτα πράγματα.
0: Επειδή είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, εντάχει όμως, γιατί δεν προλάβουμε. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Πώς λειτουργούν οι κλινικές και τα χειρουργεία, έτσι δώστε μου μια γρήγορη εικόνα.
15: Η κατάσταση είναι ασφιχτική, κύριε Βαρδάκη, και στις κλινικές. Πλέον οι κρεβάτοι σε πάρα πολλές κλινικές δεν βρίσκεις να νοσηλεύσεις ανθρώπους και πηγαίνουν σε άλλες κλινικές. Τα χειρουργεία ήδη θα μειωθούν για 2 μήνες περίπου στα μισά, για να μπορούσε να δοθεί μέρος των αδειών που οφείλονται στο προσωπικό. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας εναλλάξ θα κλείνουν για να γίνεται η απαραίτητη απολύμανση και για να πατούν επί της ουσίας οι άδειες μέρος των αδειών που οφείλονται. Mm-hmm. Και βεβαίως την ίδια ώρα πάρα πολλά τμήματα ή υπηρεσίες είναι κάτω στα όρια της επικινδυνότητας λειτουργίας. Mm-hmm. Και στην νοσηλευτική υπηρεσία και στην καθαριότητα, που το έχουμε ξαναφέρει πάρα πολλές φορές, πλέον η κατάσταση είναι τραγική. Το λέω τραγική, και μετά μιλάνε για νοσοκομιακές λοιμώξεις και το αφήνουν και γίνεται τραγική, για να έρθει ο εργολάβος με 1 εκατομμύριο για να πάρει τα χρήματα, και βεβαίως και τα υλικά του νοσοκομείου θα τα πληρώνουμε δηλαδή εμείς 2 και 3 φορές. Άρα. Και με τους μεταφορείς, σοβαρό πρόβλημα. Τμήματα που πλέον οι πληρώτες είναι πάνω από 100%, όπως οι χημειοθεραπείες, όπως υπάρχουν ζητήματα με την αποστήρωση, με το φαρμακείο. Υπάρχει στην παιδιατρική κλινική, κύριε Βαρδάκη, αυτή την περίοδο πάνω από 5-6 εισαγγελικά περιστατικά παιδιά που δεν υπάρχουν προνοιακές δομές για να μπορέσουν να πάνε αυτά τα παιδιά. Δεν είναι άρρωστα παιδιά και νοσηλεύονται. Και ψάχνουν να βρουν μετά οι υπηρεσίες ποιος θα φυλάσει τα παιδιά αυτά, γιατί είναι υγιή παιδιά. Δεν είναι παιδιά που είναι ασθενή.
0: Ναι. Αυτό που συμβαίνει και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο υπάρχει.
15: Βενιζέλιο και σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς, κύριε Βαρδάκη. Ναι. Και βεβαίως τα προβλήματα του κάθε νοσοκομείου της υποστελέχωσης ακουμπάνε πλέον στην τελευταία γραμμή άμυνας των κριτικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που και αυτό σε λίγο δεν θα μπορεί να συμβάσει ούτε πλέον από υποδομές ούτε από ανθρώπινο δυναμικό.
0: Εδώ θα είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Όντως, αυτή είναι η εικόνα που μας περιγράψατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ είμαστε, θα το ξανασυζητήσουμε πάλι το θέμα αυτό σε λίγες μέρες. Γιατί αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, τα προβλήματα. Έτσι,
15: δεν τελειώνουν και δυστυχώς αυξάνονται καθημερινά, κύριε Βαρδάκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρύσα.
15: Και εγώ να είστε
0: καλά.
15: Καλημέρα, κύριε Βαρδάκη.
0: Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
16: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ολονύχτε εγρήγορση για τον φόβο των αναζωπηρώσεων σε Ιεράπετρα και Βουλισμένο Αλώνη μετά την οριοθέτηση των πυρκαγιών. 40 στρέμματα γης κάηκαν από τη φωτιά στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών και 30 στο Βουλισμένο Αλώνη. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες βρίσκονται οι διοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζι, καθώς λάθη στις κτηματολογικές εγγραφές και η προθεσμία της 27ης Ιουλίου δημιουργούν κίνδυνο απώλειας περιουσιών, δικαστικών εμπλοκών και αναστολής μεταβιβάσεων. Πρόκληση παραμένει αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών είναι περιορισμένη και τα ζητούμενα μισθώματα κινούνται νοδικά στις φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, με τιμές Μυκόνου τα ενίκια στην Κρήτη. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πραντεφέρ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη αναμένεται στη Βουλή την Παρασκευή. Εκτός απρόπτω, ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, ωστόσο είναι πιθανό η συζήτηση να ξεφύγει από τα στενά όρια της επίκαιρης ερώτησης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη γεωργική έκθεση Μεσαράς 2026, η οποία ανοίγει τις πύλες της την 5η 9 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Η εκδήλωση δίνει το έναυσμα για ένα τετραήμερο αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα, την καινοτομία και την αγροτική επιχειρηματικότητα. Στα αθλητικά. Με γκολ του Μικέλ Μερίνια στις καθυστερήσεις, η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 προκρίθηκε και το Βέλγιο, νικώντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο η προετοιμασία του Όφη με 31 ποδοσφαιριστές πλην του Κώστα Χνάρη που πιθανότατα θα δοθεί ξανά δανεικός. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης προανήγγειλε μεταγραφικές προσθήκες και σκληρή δουλειά. Η πρώτη φάση των προπονήσεων θα γίνει στο Ηράκλειο, ενώ στις 21 Ιουλίου η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας, όπου θα παραμείνει έως τις 5 Αυγούστου. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια που γιορτάζουν. Τρίτη, 7 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Κυριακής, Μεγαλομάρτυρος, και του Αγίου Οδυσσέα, του Νεομάρτυρα. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Κυριακής της Σεμνής Παρθένου, που υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια και μαρτύρησε για την πίστη της στο Χριστό κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού. Η Αγία Κυριακή θεωρείται προστάτηδα των γυναικών, των νέων κοριτσιών και όσων δίνουν αγώνα για την πίστη τους. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, με την έννοια πως θα έχουμε και σήμερα ένταση των ανέμων, γεγονός που ανησυχεί τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι κατηγορίας κινδύνου 4, πολύ υψηλός δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάστασης επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Τώρα, αν είστε στην εξοχή, αν είστε στο δρόμο και δείτε φωτιά, μην αδιαφορήσετε. Αντιδράσετε άμεσα τηλεφωνώντας την πυροσβεστική υπηρεσία το 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Δώστε το ακριβές στίγμα της τοποθεσίας σας, την κατεύθυνση της φωτιάς και τι ακριβώς καίγεται. Παραμείνετε ψύχρεμοι. Εάν η φωτιά είναι κοντά σας, απομακρυνθείτε με ασφάλεια και αφήστε τους ανθρώπους που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν να κατευθύνουν τα πράγματα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι. Βέβαια, δεν πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, να το βλέπουμε μισογεμάτο. Από τη μια είναι ο κίνδυνος για πυρκαγιά και από την άλλη όμως αυτό το μελτεμάκι φέρνει άνεμο δροσιάς και έτσι κρατά τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα. Ο Θεός της Κρήτης πάντα μεριμνά για το καλύτερο. Δέκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Το 1828 υπογράφεται πρωτόκολλο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με σκοπό την εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. Σαν σήμερα, το 1908, πέθανε ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Μετά το θάνατό του το 1908, κληροδοτεί στον Δήμο Ηρακλείου
την πλούσια βιβλιοθήκη του, χάρη στην οποία το 1910 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου μετονομάζεται Συμβικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Οι λόγοι για αυτή τη δωρεά δεν έχουν διευκρινιστεί. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι πρόσφατες σχετικά με την εποχή ανασκαφές που έγιναν στην Κνωσό, τη Φεστό, τη Γόρτινα και τα λοιπά, τοποθέτησαν στην Κρήτη στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων και ο Βικέλας ήθελε να συμβάλλει στην καθιέρωση του Ηρακλείου ως κέντρο πολιτισμού και πνεύματος. Υπάρχει μία επιπλέον υπόθεση η οποία σχετίζεται με τη στάση του Δημήτρη Βικέλα ως προς τα εθνικά, ζητήματα. Με αυτή τη δωρεά βοηθούσε στην ένταξη της Κρήτης στο ελληνικό κράτος. Δεν είμαι βέβαιος ότι σήμερα το Ηράκλειο θυμάται να πει κάτι στη μνήμη του. Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το 1989, σαν σήμερα, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Νέα Δημοκρατία 39,85%, πήρε 158 έδρες. ΣΥΡΙΖΑ 31,53%, πήρε 86 έδρες. ΚΙΝΑΛ 8,10%, πήρε 22 έδρες. Το ΚΚΕ 5,30%, 15 έδρες. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση 3,70% και Μέρα 25, 3,44%. Λοιπά κόμματα 8,08%. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα, μας στέλνουν τις ευχές τους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτικές οι φωτογραφίες με τις παραλίες του νησιού μας, ειδικά αυτές που έχουμε πάρει από το Φώτη, από το Γιώργο, από τη Μαρία, από την Ελένη. Είναι φωτογραφίες από τη Νότια Κρήτη, καταπληκτικές παραλίες. Αυτή είναι η Κρήτη μας. Την ώρα που τα βόρεια παράλια σφίζουν από ζωή, από τουρισμό, από μάστους, ντόπιους που προσπαθούμε να ξεκλέψουμε χρόνο από την καθημερινότητα και να πεταχτούμε όσο γίνεται πιο κοντά στην πόλη για μια βουτιά και να επιστρέψουμε στη δουλειά μας, στη Νότια Κρήτη πηγαίνεις και βλέπεις τεράστιες παραλίες που είναι μόνο για σένα. Είναι πριβέ παραλίες. Είναι παραλίες που δεν θα συναντήσεις άλλον. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις που να τις εντοπίσεις. Πρέπει να ξέρεις που θα τις βρεις. Και βέβαια, ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι τις παραλίες αυτές πρέπει να τις κρατάμε καθαρές. Πρέπει να τις προσέχουμε, τα έχουμε πει, να μην πετάμε πλαστικά, να μην αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες γιατί θα τα βρει ο επόμενος. Είναι γνωστά αυτά. Καλό θα είναι όμως να τα τηρούμε. Όχι μόνο να τα λέμε, να τα τηρούμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι βγήκαν στο δρόμο τα πλυντήρια που πλένουν κάδους στις γειτονιές. Χθες, δεν ξέρω τώρα που ήταν αυτό, δεν ξέρω ποια περιοχή ήταν, στη Θέρισο Μασταμπά. Εκεί οι κάτοικοι είδαν το πλυντήριο να βγαίνει έξω να πλένει κάδους και τους υποδέχτηκαν με ρακές. Βγήκαν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια, βγήκαν στους δρόμους, κρατούσαν καλτσούνια, κρατούσαν χορτοπιτάκια, τυροπιτάκια, τους υποδέχτηκαν τους ανθρώπους που έπλαιναν τους κάδους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια αυτό που περιμένουν και όλοι μας βέβαια είναι η συνέχεια, να το δούμε αυτό να επεκτείνεται, να το δούμε αυτό να γίνεται στην πόλη μας. Δεν θέλουμε πολλά, απλά πράγματα είναι. Να μαζεύουν τα απορρίμματα, να μην τα έχουμε στους δρόμους του Ηρακλείου. Άστα τώρα αυτά. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι να καθαρίζουμε, να περνάει το πλυντήριο, να καθαρίζει τους κάδους προκειμένου να μπορούμε να τους ανοίγουμε και να πετάμε μέσα τα απορρίμματα. Μέχρι τώρα προσπαθούσε να ανοίξει τον κάδο και στο κλείσιμό του φοβόσουν αυτή την μπόχα που έβγαινε από μέσα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε τη συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε και τα επόμενα βήματα.

Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησεογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή και βέβαια τα φώτα στρέφονται σήμερα στην γείτονα χώρα. Η συνάντηση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο ομολογό του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σε λίγες ώρες στην Άγκυρα δεν αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένα δύσκολο αμερικανοτουρκικό τετατέτ. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η Τουρκία, προσέξτε, επιχειρεί

για να δώσει το πράσινο φως προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την απόκτηση F-35 από τους Τούρκους. Είναι οι εξοπλιστικές επιδιώξεις της Τουρκίας, καθώς και οι προνομιακές σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, παράλληλα με τα ωφέλη που μπορεί να σημαίνουν για την Άγκυρα, είναι τα θέματα που κυριαρχούν στο διεθνή τύπο λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν περιμένει τον Τραμπ στην έδρα του με το ερώτημα να είναι ποια θα είναι τα δώρα και οι εκπλήξεις που θα επιφυλάξει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο ομόλογό του. Με τη συζήτηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τα F-35 να είναι ψηλά στην ατζέντα, επαναλαμβάνω, το πρωτοσέλιδο των New York Times ξεκαθαρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που θα ανακοινώσει είναι ότι θα δεσμευτεί να αλλάξει την νομοθεσία προκειμένου να μπορεί η Τουρκία να πάρει τα F-35. Η σύνοδος η σημερινή και αυριανή της η σύνοδο του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σε μια στιγμή κατά την οποία το ΝΑΤΟ επιχειρεί να μετατρέψει την αύξηση των αμυντικών δαπανών σε πραγματική στρατιωτική ισχύ και βιομηχανική παραγωγή. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να αποδείξουν στον Τραμπ ότι εφαρμόζουν τη δέσμευση για συνολικές αμυντικές και συναφείς επενδύσεις στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, ενώ η Ουάσιγκτον πιέζει για μετατόπιση μεγαλύτερου μέρους του συμβατικού αμυντικού βάρους προς την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Ερντογάν έχει ένα πλεονέκτημα που οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν διαθέτουν προσωπική πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η σχέση του με τον Τούρκο πρόεδρο επηρέασε την απόφασή του να ταξιδέψει στην Άγκυρα. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει επιβεβαιώσει ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Η Τουρκία έγινε απαραίτητη για την Αμερική. Η αλλαγή του κλίματος δεν εξηγείται μόνο από την συμπάθεια του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Η στρατηγική αξία της Τουρκίας έχει αυξηθεί δραματικά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία επανέφερε στο προσκήνιο τον έλεγχο των στενών και τη Μαύρη Θάλασσα. Στα νότια σύνορα του ΝΑΤΟ η γεωγραφία είναι ακόμη πιο επιτακτική. Η Τουρκία συνορεύει με τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν, διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της συμμαχίας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπορεί να προβάλλει ισχύ στη Μαύρη Θάλασσα, στον Κάυκασο και στη Μέση Ανατολή. Η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ μείωσε το στρατηγικό αποτύπωμα της Ρωσίας και του Ιράν στη Συρία και έφερε Ουάσιγκτον και Άγκυρα πιο κοντά σε ορισμένους βασικούς περιφερειακούς στόχους έπειτα από χρόνια σκληρών διαφωνιών. Είπαμε και προηγουμένως ότι η σχέση αυτή δεν επηρεάζεται μόνο από την προσωπική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν. Βέβαια, ο απρόβλεπτος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο για τη βοήθεια, λέει, που πρόσφερε
στον πόλεμο του

0: Ιράν, δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Ο Τούρκος πρόεδρος πάρα πολλές φορές είχε απειλήσει ότι θα μπει και αυτό στη μάχη και ότι θα ταχθεί στο πλευρό του Ιράν. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό θυμόμαστε. Θυμόμαστε την επίθεση που έκανε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, που τον απειλούσε ότι θα αρχίσει και η Τουρκία να μπαίνει στο χώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιμένουμε όμως τώρα, σήμερα και αύριο, τι πραγματικά θα γίνει στην Άγκυρα, τι είναι εκείνο που θα συζητηθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες, ποια θα είναι η στάση των υπολείπων Ευρωπαίων ηγετών μεταξύ μας. Μην περιμένετε και πολλά πράγματα, γιατί όλες οι χώρες θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, ευελπιστώντας ότι θα πουλήσουν εξοπλιστικά, οπότε θα έχουν ένα έσοδο για τη χώρα τους. Ακόμα και η Γαλλία, που την πληρώσαμε πολύ ακριβά, κάνει υποκλήσεις στον Τούρκο πρόεδρο για αυτόν ακριβώς το λόγο. Βέβαια, σε όλο αυτό το τοπίο που δημιουργείται έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει και το Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η χώρα μας. Έχει ενδιαφέρον και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν τώρα τα καυγαδάκια και τα πανηγυράκια και να ασχοληθούν με τα σοβαρά πράγματα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και να αρθρώσουν μια ουσιαστική λέξη για το μέλλον της χώρας μας. Να αναφέρουμε κάτι ακόμα που έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του και δείχνει πόσο απρόβλεπτος είναι αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος. Μέχρι σήμερα υπήρχε ένας κανόνας που κανείς δεν αμφισβητούσε. Στο παγκόσμιο κύπελο η κόκκινη κάρτα σήμαινε αυτόματα αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν ανέτρεψε αυτή τη βεβαιότητα. Ο κορυφαίος σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών θα αγωνιστεί τελικά απέναντι στο Βέλγιο, παρότι είχε αποβληθεί στη νίκη επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η απόφαση της FIFA προκάλεσε από την πρώτη στιγμή αντιδράσεις. Αυτές κλιμακώθηκαν μετά την αποκάλυψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τον πρόεδρό της, Τζιάννη Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα. Αυτό είπε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν, όχι. Ήταν δύο παίχτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει άποψη και για τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Η υπόθεση πάντως αναμένεται να προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα όρια της πολιτικής επιρροής στο διεθνή αθλητισμό, ακόμη κι αν η FIFA επιμένει ότι η τελική κρίση ελήφθη αποκλειστικά από το ανεξάρτητο πειθαρχικό της σύστημα. Σιγά τώρα, μην ξέρει καλύτερα η FIFA από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Είναι δυνατόν να αμφισβητεί κάποιος τον μεγάλο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτό δεν ήταν φάουλ, και να έρχεται κάποιος άλλος και να λέει το αντίθετο? Αυτή είναι η πρόεδρη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε μαζί την εσωτερική επικαιρότητα.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα θέματα στην εσωτερική επικαιρότητα, όπου ξεχωρίζει η νέα πολιτική αντιπαράθεση που πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ. Στην αίτησή του, ο κύριος Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζωνος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι αρμόδια για την υπόθεση είναι η δικαιοσύνη, επισημένοντας παράλληλα την καθυστέρηση της αντίδρασης του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε σκοπτικά βίντεο που ανήρτησε ο κύριος Σαμαρά στο TikTok, παρομοιάζοντάς το με επαναλήψεις παλαιών τηλεοπτικών σειρών. Όλες αυτές οι εξελίξεις ήταν μη αναμενόμενες. Το κλίμα ήταν βαρύ, βαρύ για τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο μετά την γκάφα ολκής που έκανε μιλώντας επί 7,5 λεπτά. 7,5 λεπτά μιλούσε με Ρώσους φαρσέρ, έχοντας όμως την εντύπωση ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογός του. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι φοβερά. Πρέπει να προβληματίσουν. Και το λέω με καλόπιστα. Δηλαδή, δεν μπορεί. Πού ήταν, καταρχάς, πού ήταν ο Αντώνης Σαμαράς το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Πού ήταν? Ήτανε στας Βρυξέλλας? Πού ήταν? Όταν το Πασόκ σήκωνε το θέμα και καλούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης όλους αυτούς που παρακολουθούσε η κυβέρνηση με το Πρέταντορ να πάνε και να καταθέσουν όλοι μαζί και να ζητήσουν το αυτονόητο, ο Αντώνης που ήταν? Μάλλον ήταν η περίοδος που δεν ήθελε να κόψει τις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι

έτοιμος να κάνει το κόμμα, θυμήθηκε το Πρέταντορ και κάτι άλλο τώρα. Είναι δυνατόν ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας, της Εθνικής Ασφάλειας, να πέφτει θύμα φρασέρ? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στην Ελλαδίτσα μας? Έχοντας μιλούσε με δύο φαρσέρ και αυτό, Ρώσους, και αυτός νόμιζε ότι μιλούσε με τον Ουκρανό ομόλογό του και μιλούσαν σοβαρά και του έκανε και διάφορες υποδείξεις. Και βέβαια αυτή η εξέλιξη ήρθε να αποδομήσει το αφήγημα περί αρίστων. Τώρα έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επαναφέρει ένα μείζον θέμα που η Νέα Δημοκρατία θέλει να ξεχάσει.

Βέβαια δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Φωτιές ανάβει στη Χαριλάου Τρικούπη η δήλωση του Γιάννη Σγουρού. Εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους και για την ηγεσία. Ο πρώην Περιφερειάρχης και πλέον υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθήνας ανοίγει το φάκελο των μετεκλογικών εξελίξεων και δεν αποκλείει το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, παρά το καθαρό όχι που αποφασίστηκε στο συνέδριο μετά και από εισήγηση του Χάρη Δούκα. Ο Γιάννης Γουρός αναφέρθηκε στην πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, μια δυνατότητα που είχε όσο μπορούσε να εκφράσει τόσο την κεντροδεξιά όσο και την κεντροαριστερή τάση με τα στελέχη και τις πολιτικές του. Μέσω αυτής της επισήμανσης αμφισβητεί επί της ουσίας την απόφαση του συνεδρίου και υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, αν έρθει τρίτος στις κάλπες όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τότε αυτό το δόγμα μπορεί να προσπεραστεί ενδεχομένως με ένα έκτακτο συνέδριο που μπορεί να οργανωθεί με την επίκληση εθνικών λόγων ή οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ο κύριος Γουρός τονίζει δε ότι το κρίσιμο είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας. Από πού προκύπτει αυτό? Πού τους βρίσκει όλους αυτούς ο Νίκος Ανδρουλάκης? Δεν ξέρουμε πως ορισμένοι άνθρωποι κρίνουν τα πράγματα. Το μυαλό τους είναι πάντα στη θέση. Το μυαλό τους είναι πάντα στην καρέκλα, στην εξουσία, να είναι καβάλα. Γιατί έτσι έχουν μάθει, έτσι πορεύονται χρόνια τώρα. Και η ανακύκλωση αυτών των προσώπων αφενός μας έχουν κουράσει και αφετέρου δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα απολύτως. Αυτοί δεν είναι ιδεολόγοι. Αυτοί δεν προτάσουν τον συμφέρον των πολιτών. Αυτοί θέλουν εξουσία. Θέλουν να έχουν το γραφείο τους, τον οδηγό τους, να υποκλίνονται μπροστά τους. Αυτοί όμως είναι που, όπως προείπαμε, έχουν κουράσει την ελληνική κοινωνία και φυσικά αποτελούν βαρύδια για το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Γεγονός είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα μεγάλο κέρδος μέσα στα χρόνια που πέρασαν από το 2015 και την κατάρρευσή του. Οι ψηφοφόροι έχουν αρχίσει να ακούνε και πάλι το τι λένε τα στελέχη του. Δεν είμαστε ούτε στην πρώτη τετραετία Καραμανλή, ούτε κανείς όταν κανείς δεν άκουγε τι πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, ούτε στο πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ όταν οι πάντες είχαν αυτιά μόνο για τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη. Και βεβαίως σήμερα δεν υπάρχει αριστερός μπαμπούλας ώστε να

0: εξωφρονιστούν οι ψηφοφόροι. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μονοψήφια ποσοστά, όπως και το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, ενώ η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει το ΠΑΣΟΚ πράσινο ΣΥΡΙΖΑ δεν μοιάζει και τόσο επιτυχημένη. Βέβαια, αρκεί αυτή η διαπίστωση για να κλείσει το ΠΑΣΟΚ το δημοσκοπικό χάσμα που το χωρίζει με τη Νέα Δημοκρατία? Προφανώς όχι, αλλά είναι ενδεικτική. Οι κεντρώοι ψηφοφόροι παρακολουθούν πλέον το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν το παντρεύονται ούτε με συνοικέσιο. Επομένως, τα πάντα θα κριθούν στην τελική ευθεία. Στην τελική ευθεία που κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα τη βρούμε αυτή την τελική ευθεία. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τις πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει τα χαρτιά του εάν σκοπεύει να πάει σε εκλογές. Αλλά και να μην το κάνει, βέβαιο είναι ότι θα επιταγχύνει τις πρωτοβουλίες συνδυαστικά με το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που φέτος αναμένεται πλουσιοπάροχο. Έχουμε πάρει καινούριο πορτοφόλι, το έχουμε όλοι στην τσέπη μας και περιμένουμε να πάει ο Κυριάκος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να ανακοινώσει επιδόματα, θα ανακοινώσει, καλά μην τα πω τώρα, μην τα πω, γιατί υπάρχουν πολλές διαρροές. Θα κάνει ό,τι μπορεί, θα τεινάξει την μπάγκα στον αέρα, αρκεί να μείνει στην εξουσία, κατά την άποψή του. Το Σεπτέμβριο και ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τα διαπιστευτήρια του κόμματός του σε προγράμματα και πρόσωπα. Δήλωσε ότι θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ας μην προβλέπεται ειδική εκδήλωση για ένα νέο κόμμα. Οι κάμερες όμως θα συνοδεύουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Εκεί πιθανό να παρουσιάσει και τις πρώτες μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική, πώς τη λένε, στην Ελλάς. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, που παρετήθηκε από εκπρόσωπος τύπου και τον ΣΥΡΙΖΑ, ήδη εργάζεται με το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού. Ένα πράγμα μόνο, να μην μπει ο Αλέξης Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος πολιτικός. Γιατί λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μισό λεπτό να δω πώς ακριβώς το είπε, όλα έχουν λέει ένα όριο, προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην το ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Μα για πάμε να ακούσουμε τι είπε τώρα, να μην κουράζομαι εγώ.
1: Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περίπτωση πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαναγεύε συγγνώμη, πέρα ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ Γιώργο Πιέρο ή εσύ Ελένη Καλογεροπούλου, ναι, μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάμε να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής ιδεολογίας σε πλημέλημα.
0: Μα πώς το είπε? Επειδή είμαι λίγο παλαβός. Έτσι είπε. Δηλαδή, άμα του το έλεγε κανείς ποιος άλλος, δεν θα βρίσκε τον πελάτου, δεν θα τον πήγαινε σε δίκη. Αλλά, άκουσε με λίγο τώρα. Από αυτό και από παιδί μαθαίνεις την αλήθεια. Τι να πω, περιμένουμε την απάντηση. Περιμένουμε μία απάντηση από τον κύριο Τσίπρα για όλα αυτά που είπε.
1: Παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω.

0: το ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προς νεοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο.
1: Μάλιστα.
0: Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Μου γράφει εδώ ο Γιώργος ότι πήγε στράφη η παρέμβαση του Τραμπ, γιατί η Αμερική από το Βέλγιο έφαγε μια τεσσάρα. Αγαπητέ μου, εμείς λέμε για την ενέργεια του Τραμπ, ότι όταν ο Τραμπ λέει κάτι, έχει γνώσεις και από ποδόσφαιρο. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στον ακροατή, ο οποίος μας ενημερώνει ότι στην πλατεία 18 Άγγλων έχουν βγει από τα φρεάτια νερά και λάδια, και μας είπε ο ακροατής ότι πριν από λίγο γλίστρησε μία γυναίκα. Παρακαλώ τους αρμόδιους εκεί να παρέμβουν προκειμένου να μην συνεχιστεί αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, αυτό το απαράδεκτο. Δηλαδή, και προσέξτε τώρα, έπεσε μια γυναίκα, πήγε ασθενοφόρο, την πήρε, έχει ορθοπαιδικό πρόβλημα, θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει, αλλά είναι δυνατόν σε ένα σημείο που περνάει από εκεί πάρα πολύ κόσμος. Είναι πάρα πολλοί τουρίστες που πηγαίνουν στον Γκούλε να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Από την τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζουν οι αλλαγές στους αντιπεριφερειάρχες Κρήτης. Εκτός σχήματος μένει ο μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Κουλάς, ο οποίος έχει πάρει τις αποφάσεις του, λένε οι πληροφορίες, για να ασχοληθεί με τις βουλευτικές εκλογές, ενώ αναβαθμισμένο ρόλο αναλαμβάνει ο Μανώλης Καμπουράκης με την αρμοδιότητα του τομέα διοικητικό και οικονομικών υπηρεσιών. Εκτός σχήματος επίσης έμεινε και ο Κυριάκος Κότσογλου, πρώην πλέον αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Η νέα είσοδος αφορά στο πρόσωπο του Σπύρου Μπαλαντίνου, περιφερειακού συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που αναλαμβάνει τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Νέα πρόσωπα στο σχήμα θεωρούνται και εκείνα του Μιχάλη Σαρή, περιφερειακού συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με καθήγην αρμοδιότητα στον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών, όπως επίσης στους άμυστους αντιπεριφερειάρχες του Μιχάλη Κλόντζα, περιφερειακού συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στον οποίο ανατέθηκε η αρμοδιότητα του τομέα εξωστρέφειας. Η μεταβολή που επήρθε για τον κύριο Κλόντζα, όπως επίσης και για την κυρία Θεοδόρα Κουτεντάκη, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Βάμβουκα, είναι ότι παραμένουν μεν αντιπεριφερειάρχες, αλλά η θέση τους δεν είναι έμιστη. Αναπληρωτής περιφερειάρχης παραμένει ο Γιώργος Πιτσούλης, ο οποίος στις αρμοδιότητές του θα έχει πλέον και την εποπτεία της δημόσιας υγείας, αλλά και των κινητών μονάδων. Εμείς την ευχηθούμε, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr

0: Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε μέχρι το οροπέδιο. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιδήμαρχο του οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Μάνο Περισσινάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει τι γίνεται με το σπήλαιο του ψυχρού, αν έχει επισκεψιμότητα. Ξέρουμε ότι ολοκληρώθηκαν τα έργα. Μιλήσαμε και πριν από μερικές εβδομάδες με τον Δήμαρχο και μας είπε ότι όλα έχουν εξελιχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Να μας πει όμως το εισιτήριο που καθορίστηκε, ποια είναι η τιμή του, πόσο πρέπει να πληρώσει ο ξένος επισκέπτης και ο ντόπιος για να κατέβει να δει το σπήλαιο του ψυχρού και βέβαια τι γίνεται με την πλατεία Ευρώπης, αυτό το έργο το οποίο περιμένουμε να ολοκληρωθεί για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η παρέμβαση. Κύριε Περισσινάκη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, τι γίνεται στο οροπέδιο?
5: Κάθε μέρα και πιο καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Ναι.
5: Το έργο, όπως πολύ σωστά είπατε και σας ενημέρωσε ο δήμαρχος μας, ότι ναι, ο αρχαιολογικός χώρος άνοιξε στις 28 Μαΐου. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ιδίως εξεπλάζουμε το αποτέλεσμα.
4: Ναι.
5: Εντάξει, αφήστε με στην άκρη, το θέμα είναι ότι ξαναζήτηκε οι επισκέπτες.
4: Ναι.
5: Είναι εντυπωσιασμένοι,
4: ναι,
5: με το αποτέλεσμα της αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου.
4: Ναι.
5: Όσο αφορά το εισιτήριο το οποίο είπατε,
4: ναι,
5: είναι κάποιες περιπτώσεις που όταν κάτι, κύριε Γεράκη, είναι στην τιμή των 15 ευρώ,
4: ναι,
5: όπως είναι τώρα το εισιτήριο στο αρχαιολογικό χώρο, είναι μια τιμή η οποία είναι αντάξια του χώρου την οποία συναντάει ο άλλος.
4: Ναι.
5: Και αντίθεση,
4: ναι,
5: μπορώ να πω,
4: ναι,
5: ότι όταν το εισιτήριο ήταν 6 ευρώ,
4: ναι,
5: στον αρχαιολογικό χώρο πριν την αναβάθμιση, ήταν κάτι το οποίο δεν άξιζε ούτε τα 6 ευρώ, για να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος η διαδρομή του, η τουριστική διαδρομή του, που είναι περίπου στα 250 μέτρα, είναι μια διαδρομή η οποία περιβάλλεται,
4: ναι,
5: με ίνοξ κάγκελο,
4: ναι,
5: με σκαλοπάτια πάρα πολύ μεγάλα, με 6 διαφορετικά είδη φωτισμού. Έχουν αναδειχθεί στο σύνολό του όλες τις σταλαγμίτες, η γραφική λίμνη, η οποία
4: είναι
5: του αρχαιολογικού χώρου. Και είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό στήλαιο.
4: Ναι.
5: Και τολμώ να πω, κύριε Γεράκη,
4: ναι,
5: ότι επειδή έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε επισκεφτεί τόσους χώρους, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος ευρωπαϊκών διαγραφών που αξίζει πραγματικά οποιοδήποτε μπορέσει να χάσει το πλήρω στήλο να το επισκεφτεί.
4: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, οι τουρίστες που έρχονται τώρα εκεί στο ψυχρό, με τα λεωφορεία πηγαίνουν μέχρι την πλατεία Ευρώπης επάνω ή τους αφήνουν κάτω στο δρόμο?
5: Θα σας πω, σε πλήρη συνεννόηση που έχει υπάρξει από το ΜΑΣ σαν δημοτική αρχή,
4: ναι,
5: με τον σύνδεσμο ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και τον,
4: ναι,
5: σύνδεσμο οδηγών τουριστικών λεωφορείων,
4: ναι,
5: έχουμε προβλέψει και έχουμε βρει έναν χώρο πάρκινγκ δυνατότητα 8 θέσεων πάρκινγκ λεωφορείων, οι οποίοι αποβιβάζουν εκεί τους ανθρώπους. Έχει δημιουργηθεί ένα μονοπάτι, έχουμε αναδείξει ένα μονοπάτι το οποίο ήταν χρόνια εγκατελειμμένο. Το,
4: ναι,
5: το μονοπάτι αυτό, η απόστασή του είναι 178 μέτρα,
4: ναι,
5: για την πλατεία Ευρώπης. Άρα περίπου φανταστείτε ότι ο επισκέπτης απλά περπατάει περίπου σε 200 μέτρα για να φτάσει στην πλατεία Ευρώπης που ήταν το πάρκινγκ μέχρι πρότινος. Ευελπιστούμε,
4: ναι,
5: 99% πρώτα ο Θεός πάντα, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου,
4: ναι,
5: θα είχε ολοκληρωθεί στο σύνολό του ο χώρος αναστροφής.
4: Δευτέρα 13, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Πολύ σωστά.
4: Δηλαδή την άλλη Δευτέρα.
5: Ακριβώς.
4: Πολύ σημαντικό.
5: Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο τα λεωφορεία θα ανεβαίνουν μέχρι πάνω. έχουν τη δυνατότητα αποβίβασης των επισκεπτών.
4: Ναι.
5: Παρακολουθούν πληροφορία σε απόσταση ενός λεπτό την μέσα το πάρκινγκ.
4: Ναι.
5: Κατεβαίνουν και είτε οι επισκέπτες ακολουθούν το μονοπάτι και κατεβαίνουν στο δικτύο, είτε μπορεί η πληροφορία να ξανανεύει, να τους επιβιβάσει
4: ναι.
5: και να φύγουν.
4: Μάλιστα.
5: Με αυτόν τον τρόπο πλέον ναι. ολοκληρώνεται στο σύνολο του έργου. Τώρα κάποιες μικρές παρεμβάσεις.
4: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, οπότε με την ολοκλήρωση, με την ολοκλήρωση του έργου την ερχόμενη Δευτέρα, θα μπορούν πλέον όπως παλιά τα λεωφορεία να ανεβαίνουν επάνω, να αφήνουν τους επισκέπτες προκειμένου σε μεγαλύτερο όγκο να επισκέπτονται το συγκεκριμένο σπήλαιο.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Μάλιστα, πολύ ωραία. Με ρωτάνε επειδή.
5: Ναι, βέβαια.
4: Την ακούστε με λίγο. Ακούστε
5: τα
4: λίγο.
5: Μεγαλύτερα ναι. τουριστικά λεωφορεία των 12 μέτρων, των 14 μέτρων θα έχουν τη δυνατότητα
4: πλήρης
5: πρόσβασης στην πλατεία ναι. Ευρώπης.
4: Λοιπόν.
5: Αποβίβαση σε επιβίβαση επισκεπτών.
4: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή έχω ακροατές που με ρωτάνε, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια θέλει 60 ευρώ για να κατέβει στο σπήλαιο. Ναι, τόσο είναι. Και αυτό το εισιτήριο.
5: Όχι, κύριε Γεράκη, επιτρέψτε μου, μέχρι τα 25 είναι δωρεάν.
4: Ναι, αλλά.
5: Μέχρι τα 25,
4: ναι.
5: μέχρι τα 25
4: ναι, ναι.
5: έτη είναι δωρεάν.
4: Α, μέχρι 25 ετών.
5: Βέβαια. Μέχρι 25 ετών είναι δωρεάν. Και κάτι να διευκρινίσουμε.
4: Παρακαλώ. Ναι, όχι, ήθελα να πω εγώ. Μισό λεπτό, ήθελα να πω ότι αυτό δεν το καθορίζει ο Δήμος. Το καθορίζει το Υπουργείο. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Ότι δηλαδή αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το εισιτήριο στο ψυχρό και στην Γνωσό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Όλα αυτά ρυθμίζονται γιατί είναι πόροι που παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι ο Δήμος.
5: Πολύ σωστά.
4: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να πούμε ότι από το νήθοδο των αρχαιολογικών χώρων
4: ναι.
5: και του δικτύων άνδρου, ο Δήμος δεν κερδίζει ούτε 50 cents.
4: Κερδίζει υποτίθεται με την επισκεψιμότητα που ενισχύεται ακριβώς. Έτσι.
5: Πολλοί κόσμος πρέπει να καταλάβει και να ξέρει ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων
4: ναι.
5: Πηγαίνουν όλα στο ταμείο των υπερταμείων.
4: Σωστό.
5: Και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να γνωρίζει ο κόσμος ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το Δήμο.
4: Πολύ ωραία. Γι' αυτό έκανα τη διευκρίνηση. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει.
5: Βεβαίως.
4: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
6: Θα μου επιτρέψετε να τηρήσω τη δεσμευσή μου. Καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, όπως προείπα και προδεσμεύτηκα. Συγκεκριμένα, πριν κάποια χρόνια ναι. είχα επισκεφτεί το Λασίθι και μαγευτικά. Πήρα λοιπόν μία οικία δυομισόπατη μαζονέτα.
4: Ναι.
6: Την ανακαίνισα πλήρως.
4: Ναι.
6: Το κόστος της ανακαίνησης είναι μέσα στον Τζορνιάδο.
4: Ναι.
6: Μέσα στον Τζορνιάδο, 500 μέτρα το αστυνομικό τμήμα.
4: Ναι.
6: Ανακαινήθηκε και η αξία της είναι αυτή τη συναγή είναι στα 140.000 ευρώ.
4: Πάρα πολύ ωραία.
6: Ήταν καθόλου ανομιμότατα.
4: Ναι.
6: Η κατοικία αυτή έχει ανοιχτεί τρεις φορές.
4: Όταν
6: η τρίτη φορά
4: ανοίχθηκε. Ανοιχτή.
6: Διαρρήχτηκε. Έχει διαρρηχτεί μέχρι τώρα τρεις φορές.
4: Ναι.
6: Η διάρρηξη τελευταία έγινε συγκεκριμένα πριν δύο εβδομάδες. Έχει κατατεθεί και μήνυση.
4: Ναι.
6: Για αυτό το πράγμα.
4: Μάλιστα.
6: Πήρανε μέχρι και το καπάκι από το καζανάκι.
4: Μα
6: δεν αφήσανε τίποτα.
4: Μα τι λέτε τώρα.
6: Όλη η οικοσυσκευή, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, χαλιά. Στρώματα, κρεβάτια.
4: Έκαναν μετακόμιση με λίγα λόγια.
6: Προσέξτε με λοιπόν.
4: Δεν τους είδε κανείς.
6: Προσέξτε με, τρίτη φορά.
4: Ναι.
6: Την πρώτη φορά που ανοίχτηκε είχα δει τον δήμαρχο και του είχα πει ότι είχα αποφασίσει να πουλήσω το σπίτι. Μου λέει: μην το κάνετε, μου λέει αυτό το πράγμα. Έχουν αλλάξει, μου λέει, τα δεδομένα. Έχουμε ενισχυθεί.
4: Αυτά.
6: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο αντιδήμαρχο, διότι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζονται,
4: ναι.
6: γνωρίζουν και δεσμεύτηκα και στις συνεργάσεις σας ότι δεν θα αναφέρω ονόματα.
4: Μα μισό λεπτό.
6: Ποια είναι ακριβώς τα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για να προστατεύσει, γιατί μιλάμε για το Τζερμιάδο, δύο στροφές είναι όλο και όλο, τους πολίτες οι οποίοι έχουν επενδύσει εκεί χρήματα και αυτή τη στιγμή η ζημιά είναι πάνω από τα 25.

0: 5.000 ευρώ.
1: Πολύ ωραία. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτετε. Δώστε μου μόνο το χρόνο. Να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, θα πάω να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, θα είστε και οι δύο σας, και εσείς και ο αντιδήμαρχος. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό σε περίπου 4 με 5 λεπτά από τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ήπεθρο. Θα τα πούμε σε λιγότερο από 4 με 5 λεπτά. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ριζικές αλλαγές και έντονο προβληματισμό φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του ΣΟΤΑ, καθώς αναδιαμορφώνει τη θητεία των αιρετών και εισάγει ένα αυστηρό αποκλειστικά ψηφιακό σύστημα ελέγχου νομιμότητας που αυξάνει τη γραφειοκρατία. Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες που έλαβαν προθεσμία μίας ημέρας για την υπόθεση διακίνησης κοκαίνης, στην οποία περιλαμβάνεται και ποσότητα της λεγόμενης ροζ κοκαίνης, ουσίας που εντοπίζεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Σε τροχιά με τόπου με τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έρχεται το Σωματείο Εργαζομένων εξαπολύοντας δρυμή κατηγορό για τις συνθήκες εργασίας και την οικονομική ασυνέπεια απέναντι στο προσωπικό. Σε αναζήτηση ασφαλούς τρόπου διαχείρισης των λαγοκέφαλων βρίσκονται αρμόδιες υπηρεσίες μετά το θάνατο σκύλου στους Καλούς Λιμένες, ο οποίος κατανάλωσε ξεβρασμένα τοξικά ψάρια. Σε φρούριο έχει μετατραπεί Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντια. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συλλογική άμυνα, η ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών, οι εξοπλιστικές συμφωνίες και η κατάσταση στην Ουκρανία. Διαθετημένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τους New York Times. Χθες από τη Βουλή, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων που ισχύουν για την Τουρκία σε ό,τι αφορά την προμήθεια F-35. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Να υπενθυμίσω ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Μάνος Περισσυνάκης, αντιδήμαρχος στο οροπέδιο Λασιθίου και ακροατής, ο οποίος καταγγέλει μια κλοπή που έγινε, πότε έγινε?
1: Συγκεκριμένα η τρίτη κλοπή έχει γίνει από το διάστημα από το Φεβρουάριο μέχρι και πριν μια εβδομάδα.
0: Ναι. Α, δεν ξέρετε ακριβώς πότε. Δεν ξέρετε πότε.
1: Ναι.

0: Η πρώτη κλοπή, μέσα σε αυτό το διάστημα των δύο μηνών, είναι η τρίτη διάρρηξη. Η τρίτη φορά που διαρρήχθηκε.
1: Ωραία. Ακούστε λίγο.
0: Αυτό το σπίτι είχε εξοπλιστεί κανονικά. Δώστε μου μόνο ένα λεπτό, παρακαλώ. Ένα λεπτό, δεν σα πάρω παραπάνω. Στην πρώτη διάρρηξη, δεν θα αναφέρω ονόματα.
1: Τι ονόματα, δηλαδή ξέρετε το διαρρήχτη, εννοείται.
0: Διαρρήχτηκε και το σπίτι μια πολύ γνωστού δικηγόρου που εδρεύει στο Ηράκλειο και είναι από το οροπέδιο Λασιθίου. Τη πήραν ακόμα και τι πατόπλε από τον άντρα τη.
1: Μα τι λέτε
0: τώρα. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά εμετικό,
1: ναι,
0: να φεύγει μια ολόκληρη οικοσχεδία από ένα σπίτι, να έχουν πει τα ούζα τους, να έχουν πει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ήρθε η δίωξη, είπε ότι απλά φορούσαν γάντια. Γνωρίζουν όλοι στο Λασίθι για τις κλοπές που γίνονται.
1: Ναι.
0: Και τι κάνουνε.
1: Ωραία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, σου παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχει ευθύνη ο Δήμος και δεν έχει ευθύνη η αστυνομία? Γιατί?
0: Εγώ ρωτάω κάτι.
1: Πείτε.
0: Εάν πραγματικά οι υπηρεσίες του Δήμου,
1: ναι,
0: και οι αστυνομικές αρχές,
1: ναι,
0: θα πρέπει να διασφαλίσουν και να προσπίσουν.
1: Όχι, μισό λεπτό. Μην τα μπερδεύουμε. Όχι. Ο Δήμος, μισό λεπτό. Ο Δήμος δεν έχει καμία δουλειά πάνω σε αυτό.
0: Μα ενημερώνεται, κύριε Αργυράκη.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όχι, δεν ενημερώνω. Αλίμονο, εάν ενημερωνόταν.
2: Κύριε Αργυράκη, μπορώ.
1: Βέβαια μπορείτε, μπορείτε, βέβαια.
0: Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μιλάμε για ένα σπίτι 500 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, ακούστε με. Ακούστε με λίγο. Μα ακούστε με. Μα ακούστε με λίγο. Μετά θα πάω στον αντιδήμαρχο. Κύριε Περισσινάκη, περιμένετε λίγο. Περιμένετε να βάλουμε μια αυτή τη σειρά στην συζήτησή μας. Μισό λεπτό. Κύριε, ο ακροατής με ακούει.
0: Παρακαλώ.
1: Ακούστε με λίγο. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι στην αστυνομία. Η αστυνομία φυσικά και δεν πρέπει να ενημερώνει το Δήμο. Απέναντίας, εάν υπάρχουν και εκεί μπορούμε να ρίξουμε τη μομφή στο Δήμο, ότι εάν υπάρχουν τόσα πολλά περιστατικά, τόσες πολλές κλοπές και διαρρήξεις στο οροπέδιο Λασιθίου, είναι υποχρέωση του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, να καλέσει τον αστυνομικό διευθυντή, να καλέσει τον άνθρωπο εκείνο που έχει την ευθύνη, να του ζητήσει εξηγήσεις και ενίσχυση του προσωπικού.
0: Καταδήλωση εκεί των ανθρώπων, συχνά πυκνά παρατηρούνται διαρρήξεις.
1: Ναι, αλλά ο Δήμαρχος θα κάνει συλλήψεις. Είναι δυνατόν ο Δήμος? Τι να κάνει ο Δήμος? Δεν μπορεί. Αλίμονο εάν μπορούσε.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι ο Δήμαρχος θα προχωρήσει.
2: Κύριε Αργυράκη.
1: Παρακαλώ, κύριε Περισσινάκη.
2: Παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα. Καταρχήν, σίγουρα είναι λυπηρό το να γίνονται διαρρήξεις είτε στο Δήμο Ροπαδίου Λεστίου είτε στο Δήμο της Αθήνας. Κατά
1: δεύτερον. Δεν κατάλαβα τι είπατε.
2: Λέω, είναι πολύ λυπηρό οπουδήποτε και γίνεται διαρρήξη.
1: Ναι, σωστό.
2: Είτε στο Δήμο των Αθήνων.
1: Ναι.
2: Κατά δεύτερον. Όπου το τρίτο θα είπα και δεν είναι έτσι. Όχι στο παιδί Λεστίου, αυτό είναι αυτό. Δεν έχει να κάνει με αυτό το τομέα. Είναι ένα δημόσιο. Είναι
1: μα πηγαίνετε κάπου, μα ακούστε λίγο. Έχετε μετακινηθεί, κύριε Περισσινάκη, είστε κάπου που δεν σας ακούμε καλά.
2: Ωραία, με ακούτε τώρα?
1: Τώρα ναι, τώρα ναι.
2: Ωραία. Τρίτον, μπορώ να σας πω ότι και μετά από συζητήσεις του Δήμαρχου, να ξέρετε ότι ο σταθμός του Ζερνιάδου δεν έχει υποστελεχωθεί. Σε αντίθεση με άλλους σταθμούς ή άλλα τμήματα της περιφέρειας της ενδοχώρας.
1: Δεν έχει υποστελεχωθεί.
2: Δεν έχει, ακριβώς.
1: Ωραία. Και μισό λεπτό. Μα ακούστε, μα περιμένετε λίγο τώρα. Μα περιμένετε. Και γίνεται κλοπή στα 500 μέτρα και μπαίνει χαμπάρι. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό.
0: Μα εδώ μιλάμε ότι αδειάστηκε ένα σπίτι ολόκληρο.
2: Μισό λεπτό. Και εδώ στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου που είναι δίπλα μια περιοχή όπου μένουν οι Ρωμαίοι, έχουμε συχνά πυκνά φαινόμενα. Τώρα,
0: κύριε Αντιδήμαρχε,
1: δηλαδή τι μας λέτε, να συνηθίσουμε στην ιδέα?
0: Άλλο να μιλάμε για μια περιοχή Ηρακλείου, άλλο να μιλάμε για μια περιοχή Αθηνών και άλλο να μιλάμε για μια περιοχή του οροπεδίου.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο όλοι που τελειώνεται κάθε μέρα και γνωρίζονται.

0: μη συγκρίνετε ανώμια πράγματα.
1: Μα μισό λεπτάκι τώρα, μα μισό λεπτάκι. Καταρχήν, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα ότι το Ροπέδιλο αστείο είναι μια φοβερά φιλήσυχη περιοχή. Πρώτον.
0: Μα δεν είπε αυτό.
2: Μα δεν είπε αυτό.
0: Δεν είπε ότι δεν είπε μια φιλήσυχη περιοχή. Εγώ αυτό που θέτω είναι.
2: Μα όχι και οι δύο, όχι και οι δύο, όχι και οι δύο, ένας ένα. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μα με ακούει, Δημήτρη, βοήθησε με. Μα βάλ τον ακροατή στην αναμονή τώρα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Μιλάμε για ένα ολόκληρο τόπο, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Για μια διάρρηξη δύο που δυστυχώς έγιναν, να μαυρώνουμε μια περιοχή και να λέμε ότι...
2: Κύριε Περισσυνάκη, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Μην κουράζεστε. Κανείς δεν αμαυρώνει, κανείς δεν σπηλώνει, κανείς δεν κάνει τίποτα. Ο άνθρωπος επέλεξε και ήρθε στην περιοχή και έφτιαξε σπίτι γιατί ήταν μια φιλήσυχη. Μα περιμένετε. Μα ένα λεπτό. Δεν μπορεί όμως από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο να τον έχουν διαρρήξει τρεις φορές. Δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος ότι μου πήρανε όλη την οικοσύσκευή χαλιά, κουρτίνες και να είναι στα 500 μέτρα το αστυνομικό τμήμα και να μην παίρνει χαμπάρι. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος δεσμεύτηκα να μην πω ονόματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πανθομολογούμενο από πού προέρχεται αυτή η διάρρηξη και αυτή η δράση στην περιοχή του οροπεδίου. Εγώ θα έλεγα.
1: Ούτε μπορούμε να απολογηθούμε σαν
2: Δήμο και αυτό. Όχι. Μπορείτε να απολογηθείτε όμως ως Δήμο με την έννοια την εξής. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει παραβατικότητα, από τη στιγμή που έχουμε διαρρήξει σε μια περιοχή και δεν ευαισθητοποιείται η αρμόδια αρχή προκειμένου να δώσει βάρος σε αυτό, δηλαδή αναζήτησαν κάμερες εάν υπάρχουν στην περιοχή να δούνε ποιοι είναι εκείνοι που πέρασαν με φορτηγό και είχαν πάνω φορτωμένα τα πράγματα του ανθρώπου. Έγιναν κινήσεις για να πάρουν μαρτυρίες γειτόνων. Δηλαδή το να πάει κάποιος και να διαρρήξει ένα σπίτι, είτε μέρα πάει είτε νύχτα, δεν μπορεί να μην τον είδε ο γείτονας, δεν μπορεί να μην τον άκουσε κάποιος. Αυτά είναι απλά. Και αν δεν γίνονται.
1: Είναι και ερωτήματα που πρέπει να τεθούν στην αστυνομία, όχι στο Δήμο.
2: Ναι, μα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει το δίκιο του. Προσπαθεί και λέει ότι από τη στιγμή.
1: Ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος που η πόρτα του είναι σκληρή.
2: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
1: Εννοείται ότι έχει και την ευαισθησία σε όλα τα θέματα και το έχει αποδείξει.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Αθανασάκης. Από εκεί και μετά, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε μια συνέντευξη.
2: Μα δεν είπε κανεί, μα το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Είπαμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, είπαμε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα ούτε ο αντιδήμαρχος ούτε ο δήμαρχος. Όταν όμως, προσέξτε όμως, προσέξτε. Μα θέλω να το ακούσετε, ακούστε με λίγο. Είμαστε της άποψης ότι για οτιδήποτε συμβαίνει σε ένα Δήμο, την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, έτσι για να γίνει κατανοητό, την έχει η Δημοτική Αρχή. Με την έννοια πια. Όχι ότι θα κάνει την αστυνομία. Όχι ότι θα κάνει τον γιατρό αν χρειαστεί. Είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί την περιοχή και πρέπει να διεκδικήσει από την αστυνομία να υπάρχει στην περιοχή το αίσθημα ασφάλειας. Η αστυνόμευση. Καταλάβατε.
1: Δεν
2: αυτό
1: διαφωνούμε.
2: Αυτό
1: δεν
2: θέλω
1: διαφωνούμε.
2: Να πω.
1: Δεν διαφωνούμε.
2: Και προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα, το κάνανε μια, το κάνανε δυο, το κάνανε τρεις, αλλά το κάνανε και 13, γιατί πήγανε και ανοίξανε το σπίτι μιας γνωστής δικηγόρου. Προφανώς γίνεται ένας πανικός. Η Δημοτική Αρχή το ξέρει, υπάρχει πρόβλημα με τις διαρρήξεις. Εάν δεν το ξέρει, υπάρχει
1: λοιπόν,
2: πρόβλημα.
1: Εγώ, ναι.
2: Εάν δεν το ξέρει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Αν Μάνος Περισσυνά, ωραία, εκπροσωπώντας τον εαυτό μου,
2: ναι.
1: Θέλω να σας πω
2: ναι.
1: Ότι εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
2: Πολύ ωραία.
1: Εγώ προσωπικά.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται. Με
2: ναι.
1: Οτιδήποτε αφορά τον τόπο, με οτιδήποτε αφορά τον Δήμο, ναι. Είμαι σίγουρος και πεπισμένος.
2: Ωραία.
1: Ότι αν και πόσο γνωρίζει το έβρος αυτή
2: ναι.
1: Η ιστορία στις οποίες λέτε, είμαι σίγουρος ότι ο Δήμαρχος θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ
1: εγώ
2: πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε
1: για
2: καλά.
1: Όλα, και να πούμε στον συνομιλητή ότι είμαι στη διάθεσή του και εγώ προσωπικά και φυσικά και ο Δήμαρχος και οτιδήποτε θέλει. Να ζητήσω για αυτό το ατυχέ συμβάν. Είναι πολύ λυπηρό. αλλά προσεγούνται.
2: Σας ευχαριστώ να πολύ, να είστε
1: σας
2: καλά.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχουμε... Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Σας καλούμε να έρθετε να δείτε από κοντά το δικτύο.
2: Να είστε καλά, θα έρθουμε. Να είστε καλά. Πάμε να μιλήσουμε με τον ακροατή. Τον έχουμε τον ακροατή. Άλλος, πού είναι ο προηγούμενος ακροατής? Έπεσε η γραμμή. Πάμε στον άλλο ακροατή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
2: Μαζί μιλάμε.
3: Καλημέρα. Σχετικά με το, θέμα, παρεμφερεί με το θέμα που ναι. συζητάτε, όσον αφορά την αστυνόμευση στο οροπέδιο.
2: Ναι.
3: Πριν από λίγο χειρό.
2: Ναι.
3: Ήταν παντρεμένη μια κοπελιά εκεί πέρα με ένα παιδί.
2: Μην πούμε ονόματα και τέτοια.
3: Όχι, ναι. Ούτως ή άλλως. Η κοπελιά λοιπόν, εντάξει, ήταν μαζί κανένα χρόνο, δεν ξέρω πόσο ήταν.
2: Ναι.
3: Χωρίσανε.
2: Ναι.
3: Την απειλούσε, λέει. Την έδερνα,
2: α, ναι, δεν μας ενδιαφέρει.
3: Ναι. Κάποια στιγμή ήρθε να πάρει τα πράγματά της.
2: Ναι.
3: Ζήτησε προστασία από την αστυνομία.
2: Ναι.
3: Χλεβάζανε το κορίτσι, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαν όμως να τα πάρουν τα πράγματά της. Όπως είπα, είχε ζητήσει η προστασία από την αστυνομία. Η αστυνομία πήγε όντως εκεί.
2: Ναι.
3: Ήταν με το παιδί που.
2: Ναι.
3: Με τον νεαρό,
2: ναι,
3: τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Και ο άνθρωπος που πήγε να πάρει τα πράγματά της, πήγαν και το έκαναν έλεγχο αν έχει δίπλωμα. Με το αυτοκίνητο και καλά που οδηγούσε, αν έχει δίπλωμα στο αυτοκίνητο.
2: Αλλά είχε όμως.
3: Εννοείται ότι είχε.
2: Άρα λοιπόν. Κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
3: Κατάλαβα.
2: Αυτά είναι. Αυτά είναι τα λάθη. Αυτά είναι τα λάθη που γίνονται. Μεγάλα λάθη. Μεγάλα λάθη είναι αυτά. Την καλημέρα μου να έχετε. Αυτή η εντοπιότητα θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Εάν υπάρχουν καπετανιές. Φταίει η εντοπιότητα. Εάν υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά στο οροπέδιο, και δεν πρέπει να ωρεοποιούμε καταστάσεις, δεν πρέπει να λέμε δηλαδή ότι ξέρετε κάτι δεν συμβαίνουν αυτά και εμείς δεν τα ξέρουμε, πώς δεν τα ξέρουμε. Άμα συμβαίνουν πρέπει να τα πούμε. Πρέπει να τα πούμε και να καλέσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία δεν την έχουμε για να δίνει έμφαση στα, πώς να το πω τώρα, στα πτέσματα και να αφήνει εγκλήματα και παραβατικότητες χωρίς να τα πειράζει. Γιατί γίνεται αυτό? Μισό λεπτό. Εμείς δεν θέλουμε μια αστυνομία για να κάνει τον εισπρακτικό μηχανισμό της εκάστοτε πολιτείας, κυβέρνησης. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Είναι μέγα λάθος. Αλλά πιο μεγάλο λάθος είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε συνηθίσει να απαιτούμε τα αυτονόητα. Προσέξτε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου που είχαμε χθες καλεσμένο τον κύριο Λαγκουδάκη έβγαλε μία ανακοίνωση μετά από καταγγελίες ανθρώπων που μεταφέρουν κρατούμενους, αστυνομικών δηλαδή, αστυνομικοί έκαναν μεταγωγές και έλεγαν ρε παιδιά θα μας φάνει η κοργή. Και βγήκε λοιπόν ο Δικηγορικός Σύλλογος και είπε ρε παιδιά τι συνθήκες είναι αυτές που επικρατούν στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Διαμαρτύρονται και οι κρατούμενοι. Καλά, αυτούς δεν τους λαμβάνουν υπόψη τους. Και κουνάει η αστυνομία το δάχτυλο στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Συγγνώμη, βγήκε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Βγήκε η Επιτροπή, προσέξτε, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και ζήτησε να ενημερωθεί για τις συνθήκες κράτησης και βγήκε η αστυνομία και κουνάει το δάχτυλο στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Παιδιά, αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Αυτά πρέπει να μας ανησυχήσουν και πρέπει να μας ανησυχήσουν γιατί στραβά αρμενίζουμε. Εμείς δεν θέλουμε μία αστυνομία να είναι με το καμουτσί. Εμείς δεν θέλουμε μία αστυνομία που να κρατά το μαστίγιο και να βαρά στις πλάτες των πολιτών. Λάθος τους τα έχουν πληροφορήσει. Λάθος τους τα έχουν πληροφορήσει. Και βέβαια το Μιχαλιό που θα έρθει εδώ τώρα, να μην πηγαίνει μόνο να ξεσκεπάζει τα τσικάλια και να δοκιμάζει τις γέννες.

γεύσεις που παράγουμε εδώ, να κάνει και κάτι άλλο πιο χρήσιμο για την τοπική κοινωνία. Πάμε όμως στους Κουνάβους. Πάμε να καλημερίσουμε ποιον? Τον πρόεδρο της κοινότητας Κουνάβων, τον κύριο Γρηγόρη Παπαδακάκη, αν λέω καλά το όνομά του. Καλή σας ημέρα.

0: είχε τοποθετήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η περιφέρεια, ποιος το.
1: Ο
0: πολιτιστικός σύλλογος. Πολύ ωραία. Ο πολιτιστικός σύλλογος λοιπόν αγόρασε τον απεινιδωτή, τον τοποθέτησε στο φαρμακείο που οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα ξέρουν να τον χρησιμοποιήσουν. Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει και σεμινάρια πώς χρησιμοποιούμε.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Έτσι. Πώς χρησιμοποιούμε τον απεινιδωτή. Και αυτό γιατί. Γιατί είναι ένα αντικείμενο που σώζει ζωές. Και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται σε ένα χωριό. Έτσι δεν είναι,
1: βεβαίως,
0: πρόεδρε?
1: Και κάνω και παράκληση. Κάνω παράκληση σε όποιον το πήρε.
0: Ναι.
1: Ας τον επιστρέψει πίσω. Μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή. Μπορεί να ήταν το μεθυσμένος. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Αλλά δυστυχώς δεν του χρησιμεύει σε κάτι.
0: Μάλιστα. Είναι φοβερό όμως αυτό, αγαπητέ πρόεδρε.
1: Είναι.
0: Εμείς παρακινούμε τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν πίσω τον απεινιδωτή.
1: Παράκληση.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Γιατί είναι...
0: Δεν χρειάζεται. Δεν τους χρειάζεται. Αυτός χρειάζεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Παράκληση. Παράκληση να τον επιστρέψουν, γιατί μπορεί να σωθεί μία ανθρώπινη ζωή. Ας το σκεφτούν έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε πρόεδρε,
1: καλά,
0: και εύχομαι, να βρεθεί. Να βρεθεί ο απεινιδωτής.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μας πιέζει ο χρόνος.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, μα μπορεί να μας πει κάποιος τι μπορεί να τον κάνουνε τον απεινιδωτή που κλέψανε από το φαρμακείο των Γκουνάβων. Ένα αντικείμενο το οποίο είναι χρήσιμο. Σώζει ζωές. Σας παρακαλώ. Σώζει ζωές. Αυτός που τον πήρε δεν έχει άλλη χρήση. Η χρήση είναι μία. Παράκληση για να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με την φωνή του Προέδρου των Γκουνάβων, να επιστρέψει πίσω τον απεινιδωτή.

0: είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται και εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να γίνει. Μιλούσαμε χθες στην εκπομπή για τους λαγοκέφαλους. Μιλήσαμε με την κυρία, το σκυλάκι της οποίας κατανάλωσε ένα λαγοκέφαλο που βρήκε εκεί, πολύ μικρό. Μας είπε ότι ήταν στο μέγεθος της Αθερίνας και μάλιστα ήταν τόσο πολύ μεγάλο διάστημα που είχε αφαιθεί εκεί, που είχε αποξηραθεί, είχε γίνει, τι να πω. Και το κατανάλωσε το σκυλάκι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Αλλά μάθαμε ότι δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό. Ήταν ή το έκτο ή το έβδομο περιστατικό με τα σκυλιά στην περιοχή του Νότου. Τουλάχιστον 6 με 7 σκυλιά, λέει, γνωρίζει ο κτηνίατρος εκεί στις Μοίρες ότι έχασαν τη ζωή τους. Και προσπαθούμε από χθες να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο να μας πει τι πρέπει να κάνουν καταρχάς οι επαγγελματίες αλλοίες. Ο πρόεδρος των επαγγελματιών αλλιέων μας είπε χθες ότι σε μια ψαριά μπορεί να βγάλει 600-700 κιλά κεφάλους. Και τους είπαμε πού τους πάτε αυτούς τους λαγοκέφαλους και μας είπαν ότι δεν έχει οριστεί σημείο, δεν ξέρουν τι να τους κάνουν και αυτό που έχουν βρει μόνοι τους οι άνθρωποι τι είναι, τους σκίζουν την κοιλιά και τους ξαναπετάνε στη θάλασσα για να μην ξεβραστούν έξω. Και μας είπαν ότι πηγαίνει στον βυθό της θάλασσας και δεν βγαίνει προς τα έξω. Οι ερασιτέχνες όμως τι κάνουν? Οι άνθρωποι που βουτάνε στη θάλασσα, που ρίχνουν δίχτυα, οι άνθρωποι που δεν έχουν ενημερωθεί. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να έχει ανακοινωθεί επισήμως για το τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Τσερπέ, ο οποίος είναι ιχθυολόγος στο ΕΛΚΕΘΕ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα τον παρακαλούσα εάν μπορούσε να μας πει δύο λόγια για το τι πρέπει να κάνουν και οι επαγγελματίες αλλά και οι ερασιτέχνες αλλοίς που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Κύριε Τσερπέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αρκυράκη, καλή σας μέρα.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό θέμα που θα έπρεπε να είχαν βγει οδηγίες από την πολιτεία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο λαγοκέφαλος είναι γνωστό ότι επειδή έχει την τετροδοτοξίνη είναι τοξικός. Δηλαδή ναι, το ψάρι είναι τοξικό.
0: Σωστό.
1: Τώρα προβλέπεται στις διαδικασίες, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τώρα τελευταία, γίνεται κάποιες διαδικασίες από την πολιτεία σχετικά με την αποζημίωση των τσαράδων,
0: ναι,
1: που θα πιάνουν λαγοκέφαλο κτλ.
0: Τα ξέρουμε.
1: Επειδή θα βγαίνουν μεγάλες ποσότητες, προβλέπεται το κάψιμο σε ειδικούς κλιβάνους, σε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή συγκέντρωση των ψαριών και το κάψιμο σε κλιβάνους. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο εξωτερώνεις την τετροδοτοξίνη. Διαφορετικά, εάν ας πούμε κάνεις κάτι άλλο, πας και το θάψεις ή οτιδήποτε, έχεις το ρίσκο η τοξική ουσία να πάει στον υδροφόρο, ρίζοντα κτλ. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα έχουμε, φαντάζομαι, το ελπίζω ότι θα γίνει τελικά, θα έχουμε το κάψιμο και θα λυθεί αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που λέτε, όπως όλα αυτά ας πούμε, που γίνανε με τα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με τα σκυλάκια και τέτοια. Τώρα, χωρίς να είμαι ειδικός στη διαχείριση των απορριμμάτων, το θέμα μας είναι εδώ πέρα ότι εντάξει, έχεις ένα ψαράκι το οποίο, όπως σας είπε και η κυρία, ήταν πολύ μικρό, το οποίο όντως όμως μπορεί να ήταν δηλητηριώδες. Σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι απλώς θα έπρεπε, εάν αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπεις ομαδικά, θα έπρεπε ο Δήμος κάτι να κάνει σχετικά να φροντίσει, ή αλλιώς θα έπρεπε και η δική μας ευθύνη να μην πετάγεται ένα τέτοιο ψάρι που το έπιασε ένας ερασιτέχνης, ας πούμε, με ένα αγκίστρι από τη στεριά, το έβγαλε και το παράτησε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Ας το πάρει, ας το μαζέψει, ας το τυλίξει, ή ξέρω εγώ, κάπως σε μια νάνια σακούλα και τέλος πάντων ας το πετάξει κάπου, έστω ένα ψαράκι είναι. Αλλά
0: Ξέρετε, ναι, προσέξτε τώρα. Τρελαίνομαι στην ιδέα ότι μπορεί να πάει ένα νέο ζευγάρι με το παιδάκι του ηλικίας ενός 1,5 ετών που δεν αντιλαμβάνεται τι βάζει στο στόμα.

0: και να βρει στην παραλία ένα λαγοκέφαλο αποξηραμένο, να μην καταλαβαίνει τι είναι, και να το βάλει στο στόμα του. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πρέπει κάτι να γίνει, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να πούμε τι θα κάνουν. Και προσέξτε κάτι. Προσέξτε. Και τα κατοικίδια βέβαια, μέγα θέμα. Μέγα θέμα. Είναι δυνατόν ένα σκυλί, 6 σκυλιά, 7 τις τελευταίες μέρες μόνο στο Νότο? Είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε δημόσια για να προστατεύσουμε τα κατοικίδια ζώα. Και κάτι άλλο, κύριε Τσερπέ, και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε κοντά μας, σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες αλληλείς. Οι άνθρωποι αυτοί θα πιάσουν, ξέρω εγώ, 700 κιλά λαγοκέφαλου. Τι θα τους κάνουν? Είναι λύση το να τους κόβουν την κοιλιά και να την πετάνε μέσα στη θάλασσα? Και είμαστε βέβαιοι ότι το κάνουν όλοι? Δηλαδή 700 κιλά λαγοκέφαλοι είναι τεράστια ποσότητα. Είναι πάνω από 700 ψάρια, αν υπολογίσουμε ότι το καθένα είναι 1 κιλό. Είναι μεγάλη ψαριά. Θα κάθονται οι άνθρωποι να κόβουν ένα-ένα τις σκυλιές, να τις πετάνε μέσα στη θάλασσα? Και είναι αυτή η καλύτερη λύση? Τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αργυράκη, καταλαβαίνω τον προβληματισμό. Μέχρι στιγμής όμως, αν το δούμε λίγο διαφορετικά, δεν έχουν άλλη λύση αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν προσπαθεί κάτι άλλο. Εάν αυτά τα 700 κιλά τα βγάζανε στην παραλία, ας πούμε, δεν θα ξέρω τι να τα κάνουν.
0: Μα αυτό, γιατί, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Κύριε Τσερπέ, γι' αυτό το λέω.
1: Υπάρχει η συγκέντρωση, ναι, αλλά διαφορετικά η μόνη τους επιλογή είναι όντως αυτό που σας λένε.
0: Ναι.
1: Που τα σκοτώνουν και τα σκοτώνουν πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, από όσο ξέρω, γιατί ναι, οι ίδιοι ξέρουν ότι το ψάρι τους δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, κανείς δεν θα ήθελε να το απορρίψει ζωντανό στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το σκοτώνει με το μαχαίρι του εκεί, το ανοίγει λίγο και το πετάει. Τώρα, όντως υπάρχει ένα ζήτημα εκεί πέρα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ζήτημα και βλέπω περισσότερο το ζήτημα ότι υπάρχει ειδικά σε αυτά τα μικρό, και ειδικά στο Νότο,
0: ναι,
1: είναι πολύ πιο κοινό το είδος. Όπως ας πούμε στις παραλίες, ξέρω εγώ, να δεις κάποιο κτλ. Αυτό που είπατε πριν. Εγώ νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε να υπάρχει και μια ενημέρωση ή ένας τρόπος σε τοπικό επίπεδο από τους Δήμους. Κάτι κάπως να γίνεται. Δηλαδή, για να σας το πω διαφορετικά,
0: ναι,
1: να βρεις ένα ψαράκι 200, ας πούμε, το να πιάσει κάποιος εραστέχνης κάτι από την παραλία που να είναι 200 γραμμάρια. Εντάξει, ας πούμε ότι μπορεί να το μαζέψει, να το τυλίξει, να το πάει, να το βάλει σε μια κάπως.
0: Ναι.
1: Να κάθες,
0: ναι.
1: Παρόλο που έχει δεροδοξία, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αν έχετε πιάσει και ένα το οποίο είναι 2 ή 3 κιλά. Εκεί γίνεται λίγο πιο πολύπλοκη η
0: κατάσταση.
1: Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να έχουν φροντίσει οι Δήμοι, κάποιος να φροντίσει δηλαδή αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όπως έχουμε διαδικασίες και 1000 άλλα πράγματα που είναι απόβλητα, επικίνδυνα κτλ.
0: Μάλιστα. Πάντως μέχρι τώρα, γιατί όλα αυτά
1: είναι.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείται από τους επαγγελματίες αλληλείς. Όλα είναι στον αυτόματο.
1: Όχι, όλα είναι στον αυτόματο. Σου λέει ότι απαγορεύεται,
0: ναι,
1: απαγορεύεται η εκφόρτωση κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το βγάλει στη στεριά, γιατί δεν διασκεπτούν να το πάρει.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσερπέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Είστε εδώ στο Ηράκλειο είστε, έτσι δεν είναι, εδώ στην περιοχή.
1: Στο Ηράκλειο, τώρα εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεται στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά γενικώς λέω, είστε ένας επιστήμονας που ανήκει στο ΕΛΚΕΘΕ και είστε εδώ, στις εγκαταστάσεις εδώ που είναι δίπλα από το Ενιδρίο και τα λοιπά, και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουμε εσάς εδώ, κύριε Τσερπέ, που παρακολουθείτε την εξέλιξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και έτσι μαθαίνουμε τι γίνεται στον τόπο μας και το παρακολουθείτε εσείς και ενημερώνετε όλους εμάς,
1: ναι,
0: για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.
1: Ισχύει, παρακολουθούμε στενά, ειδικά το θέμα των εισβολικών ειδών, το παρακολουθούμε στενά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια. Την καλημέρα μου να έχετε, να είστε καλά και πάμε να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε, να χαλαρώσουμε λίγο. Να χαλαρώσουμε λίγο, να μιλήσουμε για στοχασμούς. Το ξέρεις ότι έρχεται ένα, πώς να το πω τώρα, μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο στοχαστείτε. Αλλά το στείτε είναι καταλήγει με το είτε. Γιατί? Γιατί τις εκδηλώσεις αυτές τις διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, εκεί που πρόεδρος είναι ο αγαπητός Ζαχαρίας Καραταράκης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει για αυτή τη νέα σειρά εκδηλώσεων. Κύριε Καραταράκη, την καλημέρα μας, να είστε καλά.
2: Καλημέρα Μανώλη και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, στοχαστείτε.
2: Ναι. Ναι, να σου πω. Καταρχήν μια πρωτοβουλία του Νεκτάριου Ταβεναράκη, του πρώην διευθυντή και πρόεδρου του ΙΤΕ,
0: ναι,
2: ήταν να αγοραστεί αυτό το ιστορικό κτίριο Αβέροφ και Ζωγράφου.
0: Σωστά.
2: Ήταν το παλιό Ινστιτούτο, παλιά ήταν με αυτή κλινική κτλ. Που είναι ακόσμημα του Ηρακλείου.
0: Και βέβαια.
2: Και να στεγαστούν εκεί και οι εκδόσεις πανεπιστημιακές.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θελήσαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, παρά το ότι είναι μικρός,
0: ναι,
2: δηλαδή δεν χωράει πάρα πολλά άτομα, για να συμβάλλουμε κι εμείς,
0: ναι,
2: σε δύο τομείς που είναι καταστατικοί για μας. Ένα, να συνδεθεί το είτε με την κοινωνία.
0: Ναι.
2: Να γνωρίσουν οι Ηρακλειώτες και όλοι οι άλλοι θέλουν,
0: ναι,
2: αυτό το λαμπρό ίδρυμα,
0: ναι,
2: που απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, είναι το καλύτερο ίδρυμα. Έχει 10 Ινστιτούτα.
0: Τη δουλειά που γίνεται, τα προγράμματα που εκπονούνται, τα επιτεύγματα, ναι, που έχουμε μέχρι, ναι, σήμερα από τους...
2: Κάθε μέρα έχουμε ερευνητές που κάτι νέο ανακαλύπτουν.
0: Σωστό.
2: Και είναι τιμή που κάποιοι λαμπροί άνθρωποι πήραν πρωτοβουλία τότε,
0: ναι,
2: ο Λευτέρης ο Οικονόμου και ο Φώτης ο Καθάτος και άλλοι πολλοί,
0: ναι,
2: να γίνει το ίδρυμα αυτό με έδρα αποκεντρωμένο.
0: Λοιπόν,
2: το κέντρο,
0: ωραία. Στοχαστείτε
2: και
0: λοιπόν.
2: Είχαμε λοιπόν το νέο συμβούλιο που εξελέγει πρόσφατα,
0: ναι,
2: να αξιοποιήσουμε το χώρο και να οργανώνουμε εκδηλώσεις,
0: ναι,
2: όχι όπως αυτές στο επιμελητήριο που έχουμε τα βραβεία, που εν πάση περιπτώσει είναι ευρύτερες, με συγκεκριμένα θέματα. Να καλούμε είτε διευθυντές ένα Ινστιτούτο είτε οτιδήποτε άλλο και να μας αναπτύσσουν την έρευνά τους στα εργαστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Και σκεφτήκαμε ότι η πρώτη εκδήλωση πρέπει να συνδέσουμε τα δύο αδελφά ιδρύματα, δηλαδή το πανεπιστήμιο μας και το ΙΤΕ, που τιμούν τον τόπο μας αναβεσμίτητα. Έτσι, επειδή έχουν εκδοθεί δύο λαμπρά βιβλία,
0: ναι,
2: το ένα από τον Γιάννη τον Μπριζωτάκη, τον γνωστό παιδαγωγό
0: και αγαπημένο
2: επιστήμονα
0: και αγαπημένο
2: στην ιστορία
0: και ακροατή της εκπομπής, μπορεί να μας ακούει τώρα είτε από το Ηράκλειο είτε από την περιοχή της Ιερά Πέτρας. Βέβαια είναι μεγάλη
2: η προσφορά του, είναι μεγάλη,
0: βέβαια.
2: Πραγματικά
0: είναι ο πατέρας, είναι ο πατέρας του ολοήμερου σχολείου. Α, το λέμε αυτό.
2: Και όχι, όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, αλλά θέλω
2: ναι,
0: αναφέρομαι σε αυτά που είναι γνωστά στην κοινωνία, ναι, για να ξέρουν δηλαδή, την προσφορά αυτού του ανθρώπου.
2: Ναι. Εκείνος βέβαια έχει γράψει και ένα τόμο μεγάλο πώς δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Και αντιξότητες υπήρχαν, τι μάχη δόθηκε και πού θα γίνει η έδρα και τα λοιπά, τα οποία γνωρίζει πάλι και συνέβαιναν πάρα πολύ να έχουμε το Πανεπιστήμιο μας. Και από την πλευρά του ΙΤΕ,
0: ναι,
2: επίσης εξεδόθηκε ένας τόμος που επιμελήθηκε η καθηγήτρια Πανεπιστημίου και διευθύντρια επίτιμη σήμερα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών που εδρεύει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
2: Δεν θα είναι διαλέξεις.
0: Είναι η κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη. Η κυρία Τζελίνα Χαρλάφτη. Ναι.
2: Λαμπρή επιστήμονα σχετικά στην αυτιλία.
0: Ναι.
2: Όσοι δεν ξέρουν το έργο της, χάνουν.
0: Ναι.
2: Γιατί το κράτος της Ελλάδας και η δύναμη της είναι η θάλασσα.
0: Ναι.
2: Και οι Έλληνες έχουν αυτοσύνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Και είμαστε πρώτοι στον κόσμο σήμερα.
0: Ωραία.
2: Εκείνη λοιπόν επιμελήθηκε ένα λαμπρό τόμο,
0: ναι,
2: που δείχνει πώς ξεκίνησε η ιδέα για το ΙΤΕ, από ποιους,
0: ναι,
2: ποιες πρωτοβουλίες υπήρχαν τότε υπουργούς κτλ. Θα κάνουμε μια εισήγηση σε 10-15 λεπτά,
0: ναι,
2: και μετά θα ακολουθείς μια συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, ούτως ώστε να κουβεντιάσουμε για αυτά τα θέματα και πόσο πρέπει να αγκαλιάσουμε, Μανώλη, επιτέλους τα πνευματικά μας ιδρύματα. Χαίρομαι και χάρηκα ιδιαίτερα που πάμε αλλού, που πήρε όφηβε το κύπελο, την πήρε, έτσι. Και κατέβηκε ο δρόμος στην πόλη και πανηγύρισε και εκτονώθηκε κτλ. αντί στις ελληνικές κάθε μέρα έχουμε ατοίτε σε όλους τους τομείς.
0: Αλλά δεν είδαμε κανένα να βγαίνει στους δρόμους και να πανηγυρίζει.
2: Δεν φταίει ο κόσμος, φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς, εννοώ εγώ προσωπικά,
0: ναι,
2: και κάθε ένας που δεν κατορθώνουμε σε μια κρίσιμη στιγμή,
0: ναι,
2: για τον τόπο μας και γενικότερα την κοινωνία,
0: ναι,
2: να αναδείξουμε τις πολύτιμες αξίες που διαθέτουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος απλώς δεν έχει ευθύνη τόσο πολύ, mm-hmm, όσο οι άλλοι που κατέχουν επικαιρές θέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω λοιπόν, αυτό θα γίνει αύριο,
0: ναι,
2: 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα το απόγευμα.
2: Θα είπαμε, και να ποτώ μετά.
0: Ναι, ναι, αλλά
2: να κουβεντιάσει,
0: ναι,
2: ο κόσμος.
0: Είναι σε αυτό το ανακαινισμένο κτίριο που είναι πλέον ιδιοκτησία του ΙΤΕ, που
2: ένα
0: βρίσκεται Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο, σε ένα κεντρικότατο σημείο, κεντρικότατο σημείο. Και βέβαια πολλά μπράβο στο Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ, που αναλαμβάνει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, που προσπαθεί να συνδέσει αυτό το έλλειμμα που είπατε προηγουμένως, να υπάρξει μία εξωστρέφεια δηλαδή, που να μπορεί να μάθει και ο μέσος πολίτης τι ακριβώς γίνεται στον τόπο του, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μανώλη, ναι, επίτρεψέ μου να πω δύο λόγια.
0: Παρακαλώ.
2: Να σου δώσω εσάς συγχαρητήρια.
0: Εμένα γιατί?
2: Για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσεις με την κουβαρνιά.
0: Άστα τώρα αυτά, δεν είναι του παρόντος. Μα δεν είναι του παρόντος.
2: Για τον Καζαντζάκη που διάβασα.
0: Ναι.
2: Και για την εκδήλωση που οργανώνεις το Σάββατο.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Δημήτρη. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Γιατί? Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, ρε παιδί μου. Είναι, λέει, αυτή την ώρα έχει σημάνει συναγερμό στη Δαμασκό, όπου εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά σε ξενοδοχείο όπου ήταν προγραμματισμένο να διαμείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή. Μετά τις εκρήξεις, οι αρχές απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο και τέθηκαν σε εφαρμογή τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Άκουσε με λίγο τώρα. Ο Δημήτρης μου στέλνει εδώ φωτογραφίες από την περιοχή της Βιάννου και μου γράφει: «Καλημέρα από Βιάννο. Δείτε εδώ ένα χάλι. 3.000 μπουκάλια είναι σε αναμονή από ψαρή φοράδα και είναι της εβδομάδας». Και τι γίνεται, αγαπητέ Δημήτρη? Είναι κλειστό το σπιτάκι αυτό που ενώ έκανε 40-50.000, εμείς το πληρώσαμε 350.000, αν δεν κάνω λάθος. Είναι κλειστό. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καλογεράκη την προηγούμενη φορά και έχει πάει ο κόσμος απ' έξω. Πρόσεξε τώρα. Ο κόσμος. Για να δεις, βρε παιδί μου, ότι άκουσε με λίγο. Τίποτα δεν κάνουμε καλό σε αυτόν τον τόπο. Καλά σε αυτόν τον τόπο. Οι άνθρωποι. Δεν είναι τα 3 λεπτά που κάνει το μπουκάλι. Δεν είναι τα 3 λεπτά, φαντάζομαι. Αλλά αν είναι, δεν είναι κακό. Άκουσε με. Οι άνθρωποι λοιπόν μπήκαν στη διαδικασία και μαζεύουν τα μπουκάλια για να μην τα πετάνε, για να μην τα πετάνε μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Και έχει αποτέλεσμα. Και σε όλο το νομό έμαθαν οι άνθρωποι να μαζεύουν τα πλαστικά μπουκάλια, να τα παραδίδουν, τα γυάλινα μπουκάλια, τα άλλα αυτά, τα, πώς τα λένε, τα αλουμινίου που έχουν μέσα το αναψυκτικό και την πύρα και τα πηγαίνουν. Και τώρα είμαστε, λέει, έληξε η σύμβαση της προηγούμενης εταιρείας και περιμένουμε να έρθει η καινούργια. Ωραία, τι μας λέτε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ο διαγωνισμός να γίνει νωρίτερα, ούτως ώστε η καινούργια εταιρεία να αναλάβει με τη λήξη της σύμβασης της προηγούμενης? Ρε παιδί μου, σε αυτό τον τόπο κανείς δεν απολογείται. Συγγνώμη. Και προσέξτε κάτι. Ακόμα και όταν δούλευε η εταιρεία η προηγούμενη, δεν ήταν όλα καλά. Όλα πήγαιναν, τι να σας πω τώρα, είχαν προκαλέσει το θυμό των ανθρώπων. Μάζευαν οι άνθρωποι όλα αυτά τα πράγματα να τα πάνε, να τα παραδώσουν. Τη μια χαλούσαν τα μηχανήματα, την άλλη πήγαινες και σου λέγανε είμαι γεμάτος. Τι θα πει είμαι γεμάτος? Και γιατί δεν πήρες τηλέφωνο την εταιρεία να στείλει ένα φορτηγό να πάρει? Είναι, τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ξέρετε, έτσι γίνεται το μπάχαλο όταν δεν υπάρχει μια σωστή εποπτεία. Ο ΕΣΔΑΚ είναι μια μεγάλη δύναμη. Είναι ο ενιαίος σύνδεσμος απορριμμάτων Κρήτης. Και έπρεπε λοιπόν ο ΕΣΔΑΚ να λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια και με διαφορετικά πρότυπα. Όπως λειτουργεί, είναι μια κλασική δημόσια υπηρεσία. Μια κλασική δημόσια υπηρεσία που πέρα βρέχει. Έτσι είναι, πέρα βρέχει. Είναι το... Άκουσε με λίγο τώρα. Ο Δημήτρης, που έχει και χιούμορ και είναι και καθημερινός ακροατής της εκπομπής, μου έστειλε μια φωτογραφία από μια από ένα πρωινάδικο, από μια πρωινή εκπομπή σε τηλεόραση, όπου οι δύο παρουσιαστές έλεγαν ότι έδειχναν ένα βίντεο από την Μαγιόρκα και την Πάλμα που έλεγε τι, ότι ενώ εκεί έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία, στη Μαγιόρκα και η Πάλμα ξεκίνησαν από τώρα τον Ιούλιο να στολίζουν για τα Χριστούγεννα. Προσέξτε, στη Μαγιόρκα και στην Πάλμα ξεκίνησαν από τώρα να στολίζουν για να είναι έτοιμα τα στολίδια τα Χριστούγεννα. Και μου γράφει ο Δημήτρης, καλημέρα σας, τι γατάκια είναι αυτοί στο Ηράκλειο, εμείς εδώ έχουμε μόνιμα στολίδια, ανάβουν κάθε χρόνο μια φορά, αλλά είναι πάντα στους δρόμους του Ηρακλείου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
6: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
5: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
6: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα κύριε Αυγυρά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πείτε μου.
10: Τα ακούτε?
0: Βεβαίως σας ακούω.
10: Είμαι ο πατέρας του Αμικοχαμένου Παναγιώτη Μητρέλο.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, τις 18 Αυγούστου φέτος κλείνει τα 4 χρόνια που έχω χάσει το παιδί μετά τον τραγικό τρόπο που έφυγε.
0: Το θυμόμαστε όλοι. Το θυμόμαστε όλοι όταν έπεσε. Το θυμόμαστε.

0: Είμαστε όλοι, λέω, όταν έπεσε το Πεύκο και στήχησε τη ζωή στο άτυχο παιδί σας, στη Δημοκρατία, μάλιστα, στο κέντρο του Ηρακλείου. Ωραία. Ναι. Πείτε μου, τι θέλετε να μου πείτε.
1: Λοιπόν, έχω να περάσω 4 χρόνια,
0: ναι,
1: και τότε που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: δεν αφήσαν να το τελειώσουμε και πήγαν και είχαν εκεί ένα δρόμο του Ηρακλείου, θα τον ονομάσουν στην Παναγιού του Μητέρου.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και το εγγονάκι είχε να βγάλει ένα επίδομα για τις σπουδές που σπουδάζει και αυτό το κόψανε.
0: Μάλιστα.
1: Το κόψανε και αυτό. Μάλιστα. Το κόψανε.
0: Το παιδάκι τελείωσε τις σπουδές ή συνεχίζει?
1: Όχι, συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Το έχουμε κόψει από αυτό το σχεδόν.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο το πει και μετά το κόψαμε. Λοιπόν, έγινε το δικαστήριο για τους νέους,
0: ναι,
1: αλλά δυστυχώς και η δικαιοσύνη μας αδίκησε.
0: Ναι.
1: Μας κορώνησε, μας έδωσε ψήφο. Ο δικηγόρος ζητήσε 150.000 ευρώ το κάθε παιδί, τα παιδιά που είχε το παιδί στην ύφη. Εμένα 150, το γιο μου 100, την κόρη μου άλλη 100. Η μέρα της πεθαίωσης της φτάνει 80.000. Λοιπόν, να σας πω τι ποσά μας λέγονται.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Καταλαβαίνω τον πόνο σας. Καταλαβαίνω το αίσθημα της αδικίας που βιώνετε. Τι να πω.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Δεν έχω λόγια.
1: Πολύ
0: να...
1: αδικία.
0: Πολύ μεγάλη αδικία. Είναι αλήθεια. Είναι... Τι να πω. Δεν έχω λόγια να
1: αντί
0: πω.
1: Να...
0: Ναι.
1: Αντί να υποστηρίξουν τα παιδιά, να τα βοηθήσουν, δυστυχώς μας κατακόφανε. Λοιπόν, εμένα μου κάνανε, ώστε εγώ που έχασα το παιδί μου, το κέντρο των 40.000.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό λογικό και
0: μάλιστα,
1: σωστό.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο, αλλά τι να πω. Ας να ευχηθούμε τα καλύτερα για τα παιδιά του τουλάχιστον και ας ελπίσουμε ότι ότι θα ευαισθητοποιηθούν άνθρωποι. Δεν ξέρω αν θα προσφύγετε σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου, διεκδικώντας την δικαίωσή σας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω άλλο. Δεν έχω λόγια να σας πω. Δεν έχω.
1: Δυστυχώς δεν φεύγουμε στην παραπέρα. Γιατί τα παιδιά μου είχαν πάρει δάνειο του σπίτι. Το κάνα σπίτι. Και οικόπεδο.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς από τότε που έφυγε το παιδί δεν μπορούσε να πιστεύει.
0: Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, να είστε καλά, καλή σας ημέρα κύριε Μητρέλο. Τι να πεις τώρα, όταν συμβαίνουν αυτά, εντάξει, φορτιζόμαστε κι εμείς γιατί είναι ανθρώπινο. Διαλύεται μια ολόκληρη οικογένεια, έτσι, διαλύθηκε μια οικογένεια, ο άνθρωπος αυτός ήταν το στήριγμα της οικογένειας. Και θα περιμέναμε τώρα μια διαφορετική αντιμετώπιση, τουλάχιστον για τα παιδιά, αφού έχασαν τον πατέρα, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω όμως. Λέω την άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά θα περιμέναμε από ένα Δήμο να είναι πιο κοντά σε αυτή την οικογένεια. Θα περιμέναμε οι αποφάσεις να είναι πιο κοντά στο λογικό. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα όμως. Εδώ και μέρες, δεν θυμάμαι πόσες, προσπαθούμε να μάθουμε ποιος είναι ο προγραμματισμός του έργου που γίνεται σε ένα χωριό, στο Καστέλι Φουρνής, που ανήκει στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Ένας ακροατής επικοινώνησε από το χωριό και μας είπε ότι ξεκίνησε ένα έργο για να γίνει το δίκτυο αποχέτευσης στο χωριό. Όλο το χειμώνα ήταν μέσα στις λάσπες, δεινοπάθησαν οι άνθρωποι. Τελείωσε το έργο λίγο πριν το Πάσχα, περίπου τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά. Στέγνωσαν οι δρόμοι, τώρα έχουμε τη σκόνη. Η σκόνη είναι οι δρόμοι σκαμμένοι, έχει σκόνη και περιμένουν τον εργολάβο να πάει να συνεχίσει. Πέρασε ο Απρίλιος, πέρασε ο Μάιος, πέρασε ο Ιούνιος, πέρασε ο Ιούλιος. Οι άνθρωποι έχουν απειβδίσει γιατί. Για δύο λόγους. Ένα λόγος είναι η ταλαιπωρία που υφίστανται, δηλαδή δεν μπορούν, βρε παιδί μου, να αντέξουν άλλο τη σκόνη και τον κακό χαμό που γίνεται στο χωριό. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το δεύτερο και πιο οδυνηρό είναι ότι προσπαθούν να ενημερωθούν από τη Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου πότε θα πάει ο εργολάβος να φτιάξει το δρόμο και δεν τους βγαίνει κανείς στο τηλέφωνο. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά και με τον πρόεδρο του χωριού, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, δεν έχει σημασία, και λέει ο άνθρωπος ούτε και εγώ ξέρω τι θα γίνει. Εμείς αναζητήσαμε την Παρασκευή τον δήμαρχο, τον κύριο Μενεγάκη, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη, δεν το βρήκαμε. Τον ενημερώσαμε τη Δευτέρα το πρωί και του είπαμε ότι σας παρακαλούμε πάρα πολύ, το γραφείο του ενημερώσαμε, γιατί ο δήμαρχος, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δουλειές, μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι κάνει. Μας είπε από το γραφείο θα το μεταφέρουμε στο δήμαρχο και τα λοιπά. Δεν το βρήκαμε. Επικοινωνήσαμε μαζί του και το μεσημέρι. Και εγώ προσωπικά μίλησα με τη γραμματέα του και του είπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπάρχει το θέμα αυτό, πρέπει να ενημερώσετε το δήμαρχο στην αυριανή εκπομπή, να επικοινωνήσουμε μαζί του και να ενημερώσει τους κατοίκους της περιοχής πότε θα πάει ο εργολάβος για να αποκαταστήσει το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει. Υποσχεθήκαμε ότι θα τον πάρουμε σήμερα. Λίγο μετά τις 11 θα επικοινωνήσουμε μαζί του και παρακαλέσαμε το γραφείο του να βγει στο ραδιόφωνο και να ενημερώσει, όχι εμάς. Εμάς ουδόλως μας κόπτει. Αυτούς που κόφτει είναι οι άνθρωποι που τον ψήφισαν. Είναι οι ψηφοφόροι. Αυτοί που τον ψήφισαν ρωτάνε, θα έρθει ο εργολάβος να φτιάξει το δρόμο ή όχι. Και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο δήμαρχος, δεν ξέρουμε με τι ασχολείται, δεν ξέρουμε αν είναι, δηλαδή πώς να το πω, αν το θεωρεί στις προτεραιότητές του να ενημερώνει τον κόσμο. Εμείς όμως, το είπαμε και τώρα για να μας ακούσει, γιατί ξέρω τι μας ακούει, το ξέρω. Θα πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και μετά θα ξανακάνουμε άλλη μία φορά μία προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εάν δεν ανταποκριθεί, νομίζω ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και από εκεί και πέρα είναι θέμα των ανθρώπων που το να δει τι άλλο να κάνουμε εμείς. Να δει πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Συνήθως, λέω συνήθως τι γίνεται, όταν καλείς ένα δήμαρχο, εάν δεν μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο, μπορεί μεθαύριο. Εάν δεν μπορεί γενικώς, είναι ένα ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, απίστευτο περιστατικό κρατικής αναλγησίας και γραφειοκρατικής καθυστέρησης σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Κλιμάκιο γιατρών του ΚΕΠΑ εμφανίστηκε για προγραμματισμένο κατοίκον έλεγχο σε ασθενή με καρκίνο προκειμένου να εγκριθεί το επίδομα αναπηρίας της τρεις ημέρες αφού η γυναίκα είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Στα κάγκελα βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλει σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων για τις αχρησιμοποιητές άδειες των συμβασιούχων. Τέλος, την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών βάζει νέα εγκύκλειος με την οποία το Δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει. Η ρύθμιση τερματίζει τις δικαστικές διαμάχες και ξεμπλοκάρει μεταβιβάσεις, κληρονομιές και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Οι αυξήσεις στα ενίκια συνεχίζονται κατά την ανανέωση των συμβολέων παρά την επιβράντηση της αγοράς κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι το ύψος της αύξησης καθορίζεται από τους όρους του μισθωτηρίου και από το αν έχει λήξει υποχρεωτική τριετία. Στοιχεία σοκ για το ύψος του ιδιωτικού και δημόσιου χρέους της χώρας. Στα 417 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το χρέος ιδιωτών που αφορά κυρίως οφειλέται σε τράπεζες και δημόσιο, ενώ περίπου άλλα τόσα χρωστά το κράτος σε ξένους και Έλληνες πιστωτές, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Από την 5η 9 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής για παιδιά, εφήβους και ενήλικες αμαία στο ΚΔΑΠ Αμαία Δήμητρα του Δήμου Σιτίας. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως και την 5η 30 Ιουλίου και αφορά αποκλειστικά εγγραφές χωρίς να σχετίζεται με πρόγραμμα βάουτσερ. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανοίγει σήμερα με έντονο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Στραμμένα τα βλέμματα στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επιτρέψει στη χώρα να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Στα αθλητικά, με γκολ του Μικέλ Μερίνια στις καθυστερήσεις, η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ. Στους 8 προκρίθηκε και το Βέλγιο, νικώντας με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο η προετοιμασία του Όφη με 31 ποδοσφαιριστές πλην του Κώστα Χνάρη που πιθανότατα θα δοθεί ξανά δανεικός. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης προανήγγειλε μεταγραφικές προσθήκες και σκληρή δουλειά. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο. Έχουμε τον ακροατή που συζητούσαμε το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν δεν θυμάμαι. Μας ακούτε? Με ακούει ο ακροατής Δημήτρη, μας ακούει ο ακροατής ή όχι? Ναι, αλλά
7: ακούμε,
6: εγώ δεν το...
7: ακούμε.
6: Τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, για πείτε μου, δεν μπορούμε να βρούμε τον Δήμαρχο. Εσείς πόσο καιρό προσπαθείτε να επικοινωνήσετε μαζί του?
7: Περίπου από το εβδομάδα μετά το Πάσχα.
6: Μία εβδομάδα μετά το Πάσχα. Ναι.
7: Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου στο θαρανείο του και αγνοείται, φαίνεται και το τηλέφωνο και το χαρτάκι που το άφησε η γραμματεία του.
6: Μάλιστα.
7: Δεν, δεν,

0: θα δέχεται να μιλήσει με κάποιον απλό άνθρωπο σαν και
1: εμείς. Εμείς προσπαθήσαμε και νομίζω ότι το ακούσατε, το βιώσατε. Ναι. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να ενημερώσει τους κατοίκους του Καστελίου Φουρνής για το τι θα γίνει με το δρόμο. Το κάναμε μόνο και μόνο για να ενημερώσει εσάς, τους κατοίκους. Αλλά είναι δύσκολο. Ο Δήμος, ο Δήμαρχος δεν μας βγαίνει στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ναι, γιατί.
0: Κάθεται στην ψηλή καρέκλα, κάθεται και είναι δύσκολο να κατέβει από εκεί κάτω.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Αν είναι ψηλή ή κοντή.
0: Η άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ίσως η δικαιοσύνη να μπορεί να το κατηβάσει κάτω, να βάλουμε τα πράγματα, να ανοίξουν τα files, όλα αυτά τα εγγεγραμμένα συμβάσεις, να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα με τη σύμβαση, πόσα λεφτά παίζουν, ποιος θα πάει εδώ, εκεί, σε κακό μέρος.
1: Πολύ ωραία.
0: Να φτάνουν πολλά να φτάσουν εδώ στην ώρα τους.
1: Ναι. Τι να σας πω. Δεν έχω άλλο περιθώριο δηλαδή. Δεν έχω άλλη λύση. Η μόνη λύση είναι να επικοινωνήσω μαζί. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Ξέρετε, στις δημοκρατίες, όταν οι πολίτες απευθύνονται σε έναν δημοσιογράφο και προσπαθούν να τον φέρει ο δημοσιογράφος σε επαφή με αυτόν που είναι στην εξουσία, ο ρόλος είναι θεσμικός, δηλαδή το προβλέπει η δημοκρατία. Η δημοκρατία προβλέπει αυτή τη σχέση, το να μπορεί δηλαδή ο δημοσιογράφος να ενημερώνει τους πολίτες, τους δημότες για το τι γίνεται για το α και β θέμα. Δυστυχώς όμως δεν είναι από όλους αυτή η διαδικασία αποδεκτή. Εμείς τη σεβόμαστε. Επισημαίνουμε όμως ότι οι όροι δεν είναι δημοκρατικοί, το επισημαίνουμε, και ότι όταν λειτουργεί ένας δήμος, όταν λειτουργεί μια υπηρεσία, οφείλει, είναι υποχρέωσή της να ενημερώνει τους δημότες, γιατί αυτοί την ψηφίζουν. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και
0: ευχαριστώ, κύριε Αργυράκη, μας φιλοξένησες με όλα τα προβλήματα που έχουμε εδώ πέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε απόγνωση απευθύνθηκα και σε εσάς και για πολλαπλές φορές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω κάποιος άλλος,
1: κάποια
0: άλλη πόρτα να χτυπήσουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Έχουμε άλλον ακροατή. Να τον ακούσουμε. Γιατί εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί. Λειτουργούμε με άλλες διαδικασίες. Όλοι έχουν λόγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Αργυράκη, το Καστέλι παίρνω και εγώ.
1: Καστέλι Φουρνής.
2: Ναι. Αυτή η κατάσταση που σας είπε ο προηγούμενος ο κρατής είναι από τον Νοέμβριο. Αν εξετάσουμε γενικά την κατασκευή του έργου, έχει λίγες όσες.
1: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας, σας παρακαλώ, για να μπορώ να σας ακούσω.
2: Ναι, σας ακούω τώρα εγώ. Λίγες όσες κακοτεχνίες για μένα. Έχω αρκετή γνώση από τεχνικά έργα και δημόσια. Δεν είναι δυνατόν μια αποχέτευση η σωλήνα της να είναι επιφανειακή, κυριολεκτικά. Με ακούτε?
1: Βέβαια, σας ακούω.
2: Κυριολεκτικά επιφανειακή. Πέρα από το ότι είναι σκαμμένο το μισό χωριό 8-9 μήνες.
1: Ναι.
2: Έρχεται ο μηχανικός και ο προεπιβλέποντας. Δεν νομίζω να γίνει κάτι.
1: Ναι.
2: Έχουν διπλές διατομές σε ορισμένα σημεία.
1: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ακούστε λίγο. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Εμάς επικοινώνεις εδώ ο ακροατής, ο συντοπίτης σας, ο συγχωριανός σας, ο οποίος ο άνθρωπος είναι απειβδισμένος, και αυτό που ζήτησε να μάθει είναι πότε θα πάει ο εργολάβος να τελειώσει το δρόμο, τους δρόμους, γιατί δεν είναι ένας, είναι πολλοί.
2: Ναι.
1: Και λένε λοιπόν,
2: από μέρες ο Παπαδάκης είπε ότι σε 3-4 μέρες τελειώνει ο Κουμεριάκου και θα έρθει.
1: Ναι, αλλά άλλο είναι τι λέει ο Παπαδάκης και άλλο είναι τι λέει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη του έργου και γι' αυτό επιδιώκουμε να μιλήσουμε μαζί του.
2: Εμείς... Ναι, σύμφωνοι, αλλά είναι απαράδεκτη η κατάσταση.
1: Τι να σας πω όμως, δεν έχω άλλη λύση να κάνω. Δηλαδή,
2: το χειμώνα.
1: Να σας πω. Ναι. Το καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Το χειμώνα είχαμε λάσπες, εδώ έχουμε σκόνες.
1: Σκόνες.
2: Δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος κατά μέσο 70 και τον κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι εδώ. Δηλαδή μια παράλληλη κατάσταση.
1: Αυτό που άκουσα,
2: ναι. Και αυτό που άκουσα την περασμένη φορά από τον πρόεδρο του χωρίου,
1: ναι,
2: ότι κάθε Παρασκευή είμαι εκεί. Δηλαδή δύσκολο είναι να κάνει μια βόλτα στο χωριό και να δει την κατάσταση. Η μητέρα του μένει εδώ άσχετα πως στη γειτονιά του δεν έχουν σκάψει ακόμα.
1: Μάλιστα. Μα και ο ίδιος είπε ότι το ξέρει ο πρόεδρος, για να μην τον αδικούμε, είπε άλλο. Είπε ότι θα μπορούσε ο ακροατής αυτό να πάει από το γραφείο και να βρεθεί μια ομάδα χωριανών, να πάτε όλοι μαζί στο Δήμαρχο να πιέσετε προκειμένου να υπάρξει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το χωριό. Αυτό κατάλαβα ότι είπε ο Δήμαρχος και τίποτε.
2: Ποιος μας εγγυάται ότι θα μας δεχτεί ο Δήμαρχος?
1: Ούτε εγώ μπορώ να το εγγυηθώ. Ούτε εγώ μπορώ να το εγγυηθώ.
2: Εμείς
1: πάντως κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι θέμα, προσέξτε, τι σεβασμό δείχνει ο καθένας μας στους ανθρώπους που τον στηρίζουν και τον αναδεικνύουν ως ερωτοάρχοντα. Έτσι δεν είναι? Είναι θέμα του καθενός. Εμείς δεν μας αφορά το κομμάτι αυτό και ούτε παρεμβαίνουμε.
2: Όχι βέβαια, εμείς θέλαμε να 5 μέρες θα ζήσουμε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι από την περιοχή Βραχασίου.
1: Ναι.
3: Επειδή έχετε ένα θέμα τώρα με το Δήμο Αγίου Νικολάου,
1: ναι,
3: θα ήθελα να πω σε αυτούς τους κυρίους που πήραν τηλέφωνο,
1: ναι,
3: ότι υπάρχουν και χειρότερα.
1: Δηλαδή.
3: Είναι μια περιοχή, ξέρετε, το Βραχάσι, πολύ μεγάλη, ευρύτερη με το Σύνση μαζί.
1: Ναι.
3: Τέτοια διαφορία από τη Δημοτική Αρχή δεν την έχουμε ξαναδεί. Δεν υπάρχει κανείς να έρθει μία μέρα εδώ,
1: ναι,
3: να δει τα προβλήματα που υπάρχουν, και μιλάμε για μια περιοχή που αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και 10.000 κατοίκους.
1: Μα τι λέτε τώρα? Τον έχετε καλέσει τον Δήμαρχο?
3: Ο επανειλημμένος.
1: Και δεν έρχεται?
3: Δεν υπάρχει. Η περιοχή είναι βομβαρδισμένη κυριολεκτικά.
1: Μα μισό λεπτό σας παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Μου είπατε ότι παίρνετε από το Βραχάσι. Είναι μια περιοχή που έχει με την ευρύτερη περιοχή, φαντάζομαι.
3: Είναι το ίδιο χωριό.
1: Ναι,
3: είναι
1: περίπου 10.000 κατοίκους. Σωστά.
3: Βεβαίως.
1: Και καλείτε το Δήμαρχο και δεν έρχεται.
3: Βεβαίως.
1: Μισό λεπτό. Τον καλείτε μεμονωμένα ή ο πρόεδρος του χωριού τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: βρε Δήμαρχε, από εδώ να δεις τι γίνεται?
3: Ο πρόεδρος είναι διακοσμητικός.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Μην το λέτε έτσι όμως, γιατί με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Γιατί δεν τον ξέρω τον πρόεδρο. Και, εντάξει. Δηλαδή, ο δήμαρχος τον παίρνετε και δεν έρχεται. Αυτό κρατάω εγώ. Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, να μην παρεξηγήσω εγώ που δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Να μην παρεξηγήσω. Δεν βγαίνει γενικώς.
3: Επανειλημμένα έχουν γίνει προσπάθειες για να έρθει η Δημοτική Αρχή γενικά,
1: ναι,
3: και δεν γίνεται τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Ήθελα να ενημερώσω τους κατοίκους της περιοχής εκεί πέρα.
1: Ποιας περιοχής?
4: Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, που είναι το Σύνση.
1: Καστέλι Φουρνής.
4: Φουρνής, ναι, μπάση περιπτώσει.
1: Εσείς από πού είστε?
4: Εγώ ήθελα να πω κάτι γενικότερο, ότι και ο Δήμαρχος ελέγχεται και μπορούν οι κάτοικοι να βρεθούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
1: Ναι.
4: Η οποία ελέγχει, είναι υπεράνω του κυρίου Δημάρχου και τον ελέγχει.
1: Ναι.
4: Εφόσον λοιπόν δεν ανταποκρίνεται στους κατοίκους του σύστημα που πρέπει και σε αυτούς να ανταποκρίνεται, στον πρόεδρο του χωριού,
1: ναι,
4: να απευθυνθούν σε ένα αποκεντρωμένη διοίκηση και θα του τραβήξουν αυτή, πιστεύω, για αποκεντρωμένη διοίκηση λειτουργεί, από ό,τι έχω εμπειρία εγώ και άλλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου. Κοίταξε να δεις τώρα, προσέτρεξε σε βοήθεια ο κύριος και σου λέει τι γίνεται εδώ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι πιο απλά τα πράγματα. Από τη στιγμή όμως που δεν θέλει ο Δήμαρχος να μιλήσει, είμαστε μια δημοκρατική χώρα, εμείς τα δεχόμαστε όλα, έτσι είναι, τι να κάνουμε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να επιμείνουμε σε κάτι που έχουμε ασχοληθεί, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Και εμείς δεν πιέζουμε εδώ, εμείς δεχόμαστε πάντα. Δεν πιέζουμε κανένα να βγει στο ραδιόφωνο. Εμείς, εάν νιώθει την ανάγκη να ενημερώσει τους ανθρώπους που τον τίμησαν με την ψήφο τους, ανεξάρτητα από αυτό, μπορεί να μην τον ψήφισαν, δεν ξέρω. Από τη στιγμή όμως που είναι δήμαρχος όλων των πολιτών, όλων των δημοτών. Πρέπει να ενημερώσει τους ανθρώπους αυτούς πότε θα ολοκληρωθεί το έργο. Ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κάνει, βρε παιδιά? Θα το δούμε όμως. Δεν έχω να πω κάτι άλλο και δεν έχει νόημα να σταθούμε άλλο σε αυτό. Πάμε να κάνουμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά, για να επιστρέψουμε μετά να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και να ακούσουμε το επόμενο θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, για πείτε μου τι κάνουμε. Ενημερώστε με μόνο για να ξέρω κι εγώ, γιατί εσείς κάνετε τις συνεννοήσεις, αλλά εγώ δεν ξέρω τίποτα. Για πείτε μου τι έχουμε. Τι έχουμε. Ενημερώστε με. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα όμως. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια εδώ και τρεις μέρες να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Δεν είναι κατορθωτό. Καταφέραμε όμως να επικοινωνήσουμε με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Είναι ο επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία Δημοτών, είναι ο κύριος Θωμάς Χαριτάκης. Από ό,τι με ενημερώνουν είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Χαριτάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στον ακροατή μου.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Και χαιρόμαστε που σηκώνετε και το τηλέφωνο και απαντάτε στους δημοσιογράφους. Χαιρόμαστε πολύ. Αλλά θα θέλαμε μία χάρη σας παρακαλώ. Επειδή προσπαθούμε τρεις μέρες να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο για να μάθουν οι δημότες του και ειδικά οι κάτοικοι του Καστελίου Φουρνής τι θα γίνει με τους δρόμους.

δρόμους που έχει πάει ένας εργολάβος, τους έχει σκάψει από τον περασμένο Νοέμβριο για να γίνει το δίκτυο το αποχετευτικό. Τελείωσε το έργο πριν το Πάσχα και έχουμε τώρα Ιούλιο και δεν ξέρουν οι άνθρωποι πότε θα πάει.

0: πληρωθούν οι κάτοικοι του χωριού που προσπαθούν, από ό,τι μου λένε, πριν από το Πάσχα να έρθουν σε επαφή με τη Δημοτική Αρχή και δεν τα καταφέρουν. Μα είναι δυνατόν? Πείτε μου, είναι δυνατόν?
1: Προφανώς είναι δυνατόν και δεν το γνωρίζω ότι προσπαθείτε τόσες μέρες να επικοινωνήσετε με το Δήμαρχο.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό, δεν καταλάβατε. Περιμένετε. Οι δημότες προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του από το Πάσχα.
1: Και αυτό.
0: Ναι, από το Πάσχα. Εγώ προσπαθώ, ο πρόεδρος βγήκε στην προηγούμενη εκπομπή και είπε ότι δεν γνωρίζει ο άνθρωπος. Προσπαθούμε λοιπόν από την Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη σήμερα, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Τον ενημερώσαμε και το γραφείο του Δημάρχου και όλα αυτά που πρέπει, ότι πρέπει να απαντήσει στους κατοίκους. Δεν το έκανε. Εγώ θα σας παρακαλέσω θεσμικά, προσέξτε, θεσμικά, να θέσετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσετε ενημέρωση για να μάθουν και οι κάτοικοι στο Καστέλι Φουρνής πότε θα πάει ο εργολάβος για να αποκαταστήσει τους δρόμους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Προφανώς και ανήκει στα θεσμικά μας καθήκοντα.
0: Έτσι,
1: θα μπορούσα να το βάλω και σαν θέμα λογοδοσίας, αλλά και επίσημο ερώτημα, εγγράφος, ώστε να απαντήσει ο Δήμαρχος. Πραγματικά όμως δεν με εκπλήσει, γιατί υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας με τις τοπικές κοινότητες, αλλά και συνεργασία, θα έλεγα. Όλες τις τοπικές κοινότητες,
0: πολύ ωραία,
1: αν κάνετε μια έρευνα, έχουν ζητήματα με την επικοινωνία με τον Δήμαρχο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, άνθρωποι που έχουν εκλεγεί πρόεδροι με τη δική του παράταξη έρχονται και μας κάνουν εμάς παράπονα.
0: Ναι.
1: Πάνε στην αντιπεριφέρεια για να βρουν άκρες, τον κύριο Ανδρουλάκη στον αντιπεριφερειάρχη, για να φτιάξουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμαρχο.
0: Μα γιατί?
1: Οπότε υπάρχουν γενικά ζητήματα.
0: Μα γιατί?
1: Στο καλό χωριό,
0: γιατί
1: δεν υπάρχει επικοινωνία.
0: Μα γιατί? Γιατί?
1: Στον αντιπεριφερειάρχη ο Δήμαρχος τους βάζει, κάνει και φασαρία. Γιατί πήγατε εκεί, εγώ είμαι εδώ, παρότι δεν ανταποκρίνεται στα δικά τους ερωτήματα.
0: Μα γιατί όμως υπάρχει
1: κάποιο? Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στο Δήμαρχο.
0: Μα προσπαθώ. Άμα αν τον είχαμε στη γραμμή, να είστε σίγουρος ότι θα το ρωτούσαμε.
1: Έχω πάει τελευταία, ναι, έχω πάει τελευταία στις γενικές και λαϊκές συνελεύσεις τοπικών κοινοτήτων.
0: Ναι.
1: Πρόεδροι, όλοι οι πρόεδροι έχουν ζητήματα. Πρόεδροι, ξαναλέω, που έχουν εκλεγεί με αυτόν, λένε ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο που παραλάβατε, δηλαδή πριν 2,5 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Υπάρχουν μάρτυρες. Και στην Ελλούντα έχει γίνει αυτό, και στη Νεάπολη έχει γίνει αυτό, και στην Κυρυθά έχουν. Δηλαδή, σας λέω τώρα μεγάλες τοπικές κοινωνίες, οι οποίες έχουν μόνιμα ζητήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: ωραία,
1: κάτι δεν πάει καλά.
0: Τι να σας πω.
1: Εγώ βεβαίως ευχαρίστω, θα το κάνω αυτό που λέτε.
0: Όχι για μας. Περιμένετε. Περιμένετε, όχι για μας. Για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Μα προφανώς.
0: Εμάς δεν μας αφορά διόλου. Εμείς δεν περνάμε από τους δρόμους αυτούς. Περνάνε οι συγχωριανοί σας εκεί, πώς το λένε, από το Καστέλι Φουρνής. Οι συνδημότες σας. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Και ζητούν ενημέρωση. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μην έχουν την ενημέρωση που πρέπει? Μα είναι δυνατόν? Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αν ανατρέξετε όμως τα social media, θα δείτε ένα λαλίστατο δήμαρχο, ο οποίος προαναγγέλει συνέχεια έργα, ότι θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο.
0: Μακάρι να τα κάνει, μακάρι. Μα εμείς είμαστε υπέρ των έργων. Μακάρι να τα κάνει. Εμείς είμαστε υπέρ.
1: Ποιος δεν θα ήταν, ευχαριστημένος, ναι, αν βελτιωθούν οι υποδομές, η κατάσταση στην περιοχή του. Εμείς εδώ ζούμε, εδώ επιχειρούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αλλά δυστυχώς υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας. Να είστε καλά.
0: Κύριε Χαριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Θωμάς Χαριτάκης. Είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της Παράταξης Συνεργασία Δημοτών. Λοιπόν, πού πάμε, Δημήτρη, πού πάμε? Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο, με ποιον? Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο ποιον, πείτε μου, γιατί, τι μου φέρνετε email? Λοιπόν, μας έστειλαν εδώ μία επιστολή από το γραφείο του Δήμαρχου. Για να τη διαβάσω. Προς το Ράδιο Κρήτη. Επειδή ο Δήμαρχος δεν μπορεί να μιλήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σας μεταφέρουμε την ακόλουθη δήλωσή του. Για το έργο στο Καστέλι Φουρνής γνωρίζουμε καλά το θέμα που έχει επισημανθεί. Έχουν ήδη καταγραφεί τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και πριν από την έναρξη των εργασιών θα μεταβεί επιτόπου η τεχνική υπηρεσία ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και να γίνει ό,τι είναι τεχνικά δυνατόν για την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Το το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Σύμφωνα με την δέσμευση του ιδιώτου εργολάβου,

0: εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου 10 ημέρες. Με εκτίμηση Εμμανουήλ Μενεγάκης. Τηλέφωνο τάδε, τάδε, τάδε. Εμείς τα έχουμε επικοινωνήσει, νομίζω τουλάχιστον το κινητό και δεν το σηκώνει, αλλά εμείς τηρούμε τη δεοντολογία. Διαβάσαμε αυτό που θα ήταν λιγότερος ο κόπος εάν έβγαινε ο Δήμαρχος να τα πει. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε, πώς το λένε, υποδείξεις. Εγώ απλά λέω στους κατοίκους τι ακριβώς λέει το email που μας έστειλε ο Δήμαρχος, ο οποίος δεν επιθυμεί να μιλήσει. Λόγω πώς το λέει, περίμενα να το διαβάσω, ότι επειδή ο Δήμαρχος δεν μπορεί να μιλήσει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σας μεταφέρουμε την ακόλουθη δήλωσή του. Τώρα εσείς ό,τι θέλετε. Πού πάμε τώρα? Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Κοκοτό, σε παρακαλώ? Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Φώτη Κοκοτό? Γιατί εντάξει, πρόσεξε κάτι τώρα. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά εν έτη 2026. Δηλαδή εγώ στενοχωριέμαι, γιατί τα πράγματα είναι πιο απλά. Η λειτουργία πρέπει να είναι πιο λιτή. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους μυστικοσύμβουλους. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά του δημοσιογράφου. Ουδόλως μας απασχολεί. Και ξέρετε, τους δρόμους αυτούς δεν τους περνάμε εμείς. Δεν περνάει ούτε ο Προνάκης ούτε ο Αργυράκης. Τους δρόμους αυτούς τους περνάνε οι κάτοικοι του Καστελίου Φουρνής. Αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Κλείνω την παρένθεση και πάμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το αναδείξουμε, γιατί πρέπει, δεν ξέρω, θα το ακούσουμε τώρα, πρέπει να είναι πρωτοποριακό. Πρέπει να είναι, πώς να το πω, πρέπει να είναι από τις λίγες περιπτώσεις εκείνες που η αποκομιδή και η διαχείριση των ειδικών απορριμμάτων γίνεται με ένα τρόπο που είναι αποδεκτός, με ένα τρόπο που επιβάλλουν και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Θα μας τα πει ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί όσο λίγοι με αυτό το θέμα. Κύριε Κοκοτέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε δημιουργήσει μια εταιρεία και έχετε συνεργαστεί με ξενοδοχεία και κάνετε την αποκομιδή των απορριμμάτων και αυτών που είναι για ανακύκλωση και των υπολοιμμάτων, πώς να το πω, τροφής,
1: σωστά, πολύ καλά,
0: των υπολοιμμάτων τροφής, και τα διαχειρίζεστε με έναν τρόπο που δίνει πιστοποίηση στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να μας πείτε με ποιο τρόπο γίνεται για να γίνει αντιληπτό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της διαχείρισης αυτών των ειδικών απορριμμάτων.
1: Θα σας πάω λίγο πίσω, γιατί το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι πολύ ευρύτερο. Στην Κρήτη νομίζαμε ότι έχουμε μονάδες διαχείρισης, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε δυστυχώς πιο πίσω από αυτό που νομίζαμε. Και οι μονάδες τις οποίες έχουμε είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστές. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να νομίζει ότι γίνεται ανακύκλωση και ειδική διαχείριση και στην πραγματικότητα να μην γίνεται και να πηγαίνουν και να τα θάβουν. Πράγμα το οποίο εμάς ως ξενοδόχους που θέλαμε να έχουμε πιστοποιήσεις παγκοσμίου επίπεδου, οι οποίες λέγονται zero waste, μηδενικών αποβλήτων, εμάς η δημόσια δομή δεν μας εξυπηρετούσε. Και έτσι το πήραμε πάνω μας και το κάναμε μόνοι μας. Αυτό είναι που περιγράψατε με λίγα λόγια. Και μετά ό,τι θέλετε σε λεπτομέρειες, γιατί είναι πολλές οι λεπτομέρειες.
0: Πολύ ωραία. Θα αναλύσω. Θέλω να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, έχει γίνει μία συνεργασία, μία συμφωνία με το Δήμο Χερσονήσου, με τους ξενοδόχους που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, και γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων αυτών και της ανακύκλωσης αλλά και των υπολοιμμάτων τροφής, και τα διαχειρίζεστε με έναν ειδικό τρόπο. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο τρόπος, τι γίνεται, και να μας δώσετε μια εικόνα ποιος πληρώνει ποιον?
1: Να σας πάω πίσω 10 χρόνια, στο 2015, που ο νομοθέτης

0: νομοθέτης ειδικά για τα ξενοδοχεία προέβλεψε ότι τα ξενοδοχεία θα πρέπει να αυτοδιαχειρίζονται τα ειδικά τους απόβλητα, να τα δηλώνουν στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων. Πράγμα το οποίο τα ξενοδοχεία ξεκίνησαν να κάνουν, τα μεγάλα οργανωμένα ξενοδοχεία που μπορούν να μετράνε τις ποσότητες για κάθε ένα ειδικό απόβλητο, και μιλάμε τώρα για μπαταρίες, για λάμπες, για μελανοδοχεία, για ανακυκλώσιμα ξεχωριστά το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτόνι κτλ. Κτλ. Να δηλώνονται ξεχωριστά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτά 10 χρόνια πριν, μόνο τα ξενοδοχεία, καθώς επίσης και οι με βιομηχανίες κτλ. Άρα τα ξενοδοχεία είναι πολύ μπροστά από όλη την υπόλοιπη χώρα στη διαχείριση αποβλήτων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ο νομοθέτης το 2021 επέβαλε στα ξενοδοχεία ειδική διαχείριση και για τα τροφικά υπολείμματα, τα λεγόμενα βιοαπόβλητα.
1: Ναι.
0: Και επέβαλε και στους Δήμους, ειδικά για τα ξενοδοχεία πάλι, ότι θα εφαρμόσουν σύστημα πληρώνω όσο πετάω για τη χρέωση των δημοτικών τελών. Δεν θα τους χρεώνουν δηλαδή τα ξενοδοχεία με τα τετραγωνικά μέτρα όπως κάνουν σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Πραγματικά απόλυτα που μετράνε. Λοιπόν, εμείς με τον Δήμαρχο Χερσονήσου πηγαίσαμε αυτή την κουβέντα πριν από 2 χρόνια, γιατί δεν είχε γίνει. Κανένας Δήμος στη χώρα δεν είχε συμμορφωθεί με την νομική απέτηση. Εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ας πούμε, έχουμε ένα ραντεβού σήμερα το μεσημέρι με τον Γενικό μου Διευθυντή ακριβώς για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Αρνούνται να εφαρμόσουν την νομική τους υποχρέωση. Αλλά ας κλείσω αυτή την παρένθεση.
1: Ποιοι αρνούνται, μισό λεπτό, ποιοι αρνούνται.
0: Οι Δήμοι.
1: Οι Δήμοι
0: αρνούνται να εφαρμόσουν το σύστημα το οποίο επιβάλλει ο νόμος στους Δήμους.
1: Μα πώς γίνεται.
0: Αυτό είναι.
1: Μα μισό λεπτό. Δεν είναι ένα θέμα αυτό για την πιστοποίηση των ξενοδοχείων, κύριε Κοκοτέ. Δηλαδή,
0: για τα ξενοδοχεία είναι μια άλλη δουλειά. Τα ξενοδοχεία θέλουν να πιστοποιηθούν έναντι των τουροπεδών.
1: Βέβαια. Όταν όμως ο Δήμος δεν τους δίνει τη δυνατότητα, πώς θα πάρουν την πιστοποίηση.
0: Ο Δήμος οφείλει να εφαρμόσει το σύστημα για τα δημοτικά τέλη. Ο ξένος δεν κοιτάει τα δημοτικά τέλη. Ο ξένος κοιτάει πού τα πήγες, τι τα έκανες, τα απόβλητα.
1: Ωραία.
0: Τα λεφτά.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι πρακτικός άνθρωπος. Πηγαίνετε λοιπόν από ένα ξενοδοχείο του Λιμένα Χερσονήσου, το Μαλίον, των Γκουβών
0: και στην Ελούντα.
1: Και στην Ελούντα. Και παίρνετε, και παίρνετε τα απορρίμματα που είναι ανακυκλώσιμα, δηλαδή χαρτί, γυαλί,
0: όλα.
1: Μισό λεπτό, χαρτί, μετά, μα έχει ενδιαφέρον που το ρωτάω χωριστά.
0: Ναι, ναι.
1: Χαρτί, γυαλί και τι άλλο, και πλαστικό, αλουμίνιο, συγγνώμη. Τι τα κάνετε.
0: Έχουμε, στα δικά μου ξενοδοχεία έχουμε 25 ρεύματα διαφορετικά. Στα περισσότερα ξενοδοχεία έχουμε εφαρμόσει 10 ρεύματα τουλάχιστον. Συν τα διάφορα μυστήρια όπως είναι οι λαμπτήρες και οι μπαταρίες, οι οποίες πάλι εκ του νόμου σας λέω.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μαζεύετε και τις μπαταρίες και τους λαμπτήρες, τα μαζεύετε όλα αυτά.
0: Αυτά έχουν όλα ειδική διαχείριση. Πάνε
1: μα τι λέτε
0: το
1: τώρα.
0: Καθένα σε εργοστάσια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά είναι όλα εκ του νόμου. Αυτό είναι και με προβληματίζει ιδιαίτερα ότι ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Δηλαδή, εσείς τώρα μπορεί να πάτε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας,
1: με
0: τις μπαταρίες και τις λάμπες σας από το σπίτι και τις ηλεκτρικές συσκευές, το παλιό το ατμοσίδερο, ξέρω εγώ, και έχει μέσα στο σούπερ μάρκετ κάδους ειδικούς από τις διάφορες ιδιωτικές εταιρείες.
1: Ναι, εμείς ο κόσμος το κάνει. Η κοινωνία το κάνει. Αλλά πηγαίνει στα καταστήματα αυτά κτλ. Δεν ξέραμε ότι και στα ξενοδοχεία έχει εφαρμοστεί αυτή και ότι υπάρχουν 10 σειρές ανακυκλώσιμων προϊόντων.
0: Ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Θα φανταστείτε, κύριε Αργυράκη, εγώ λέω στο προσωπικό στο ξενοδοχείο, άμα δεν ξέρει που να τα πάει, τα φέρει σε εμάς. Γιατί
1: μάλιστα.
0: Από εμάς είναι πιστοποιημένο ότι θα γίνει η σωστή διαχείριση. Στα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε, δεν πατάει το απορριμματοφόρο του Δήμου. Έχουμε διακόψει 100%.
1: Μάλιστα. Και αν είμαι σωστά, μισό λεπτό, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, επειδή ο Δήμος δεν πατάει με το απορριμματοφόρο για να μαζέψει τα απορρίμματα, τα ξενοδοχεία έχουν μία έκπτωση από τα δημοτικά τέλη περίπου 60%.
0: Πολύ σωστά. Όπως ακριβώς το είπατε. Το υπόλοιπο 40% είναι για τους δημόσιους χώρους. Για τους δρόμους.
1: Άλλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, για συνεχίστε. Είπαμε λοιπόν για τα ανακυκλώσιμα. Αυτά τα πηγαίνετε εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Πάμε τώρα στα υπολείμματα τροφής που είναι και το πιο κρίσιμο. Γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς να μας πείτε, επειδή και εσείς είστε στο μέλος της οικογένειας των ξενοδοχείων, να μας πείτε πώς ακριβώς γίνεται η διαχείριση. Δηλαδή, έρχονται
0: και
1: σήμερα.
0: Είναι και μηχανικός περιβάλλοντος το πτυχίο.
1: Α, δηλαδή σωστό, το ξέχασα. Σωστό. Έρχονται λοιπόν σήμερα στο ξενοδοχείο σας 500 άτομα και τρώνε. Τελειώνουν το φαγητό τους και πηγαίνει το προσωπικό και μαζεύει όλο το υπόλοιπο του φαγητού. Τι το κάνει?
0: Έχουμε υπολογίσει ότι είναι περίπου 60-40 μεταξύ της κουζίνας, την προετοιμασία του φαγητού που δεν τα μπορείς να τα αποφύγεις, και τα αποφάγια. Τα αποφάγια μπορείς να τα αποφύγεις για να σερβίρεις μικρότερες μερίδες, να αποφύγεις τους μπουφέδες, υπάρχουν τρόποι. Εμείς στα δικά μας ξενοδοχεία έχουμε υπολογίσει περίπου 700 γραμμάρια αναδιανυκτέρευση, αλλά σε άλλα ξενοδοχεία πάει και ένα κιλό τη διανυκτέρευση, γιατί λόγω των μπουφέδων φορτώνουν τα πιάτα και μένουν στο τέλος πολλά υπολείμματα τροφών, πολλά αποφάγια που θα λέγαμε. Αυτά λοιπόν πρέπει να συγκεντρωθούν σε ψυγείο προφανώς και τα πηγαίνουμε σε δύο είδη διαχείρισης. Η αναερόβια χώνευση, το βιοαέριο, και η αερόβια χώνευση, κομποστοποίηση. Έχουμε συνεργάτες και για τα δύο.
1: Μισό λεπτό.
0: Τουλάχιστον πέρσι είχαμε. Ναι.
1: Μισό λεπτό. Από ό,τι ξέρω, το ένα εργοστάσιο που λειτουργήσε πιλωτικά και δοκιμαστικά έκλεισε στη συνέχεια.
0: Πολύ σωστά. Αυτή είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία και καλό θα ήταν κάποτε να το ψάξετε και εσείς, γιατί οι ακροατές σας θα ήρθαν την κακοδιαχείριση που γίνεται με τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Ναι. Έκλεισε. Άρα λοιπόν εσείς
0: το εργοστάσιο άνοιξε ενώ ήταν κλειστό 2,5 χρόνια μόνο και μόνο επειδή βρέθηκαν βιοαπόβλητα για να κάνει την λεγόμενη δοκιμαστική λειτουργία και να παραδοθεί ως έργο.
1: Σωστά το λέτε.
0: Ναι, από τους Δήμους, από το Δήμο Ηρακλείου, ούτε 500 κιλά δεν μπορούσαν να μαζέψουν από τα βιοαπόβλητα στα σπίτια και στις ταβέρνες. Εμείς,
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή έκλεισε επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να μαζέψουμε.
0: Δεν άνοιξε ποτέ. Χρειαζόταν 65 τόνους για να κάνει τη δοκιμαστική λειτουργία. 2,5 χρόνια ήταν τελειωμένο το έργο, πληρωμένα τα πετά, τα μηχανήματα όλα συνδεδεμένα, αλλά το εργοστάσιο κλειστό.
1: Μισό λεπτό για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, για να μην λέω πράγματα που άλλα λέω εγώ και άλλα λέτε εσείς. Εννοούμε το εργοστάσιο που λειτουργήσε στην περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό δεν είναι?
0: Ναι, αυτό
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, επειδή πήγα και το είδα και επειδή λοιπόν έκανε με ένα καταπληκτικό τρόπο τη διαχείριση και μάλιστα τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο τον κύριο Κοκοσάλη και μας είχε πει για την καλή πορεία που έγινε και το καταπληκτικό χούμο που πήραμε. Γιατί σταμάτησε, κύριε Κοκοτέ?
0: Μετά τους 300 τόνους που πήγαμε και βγήκε αυτό το πολύ ωραίο 70 τόνους κομπόστ, το χούμος που είδατε, έκλεισε το εργοστάσιο γιατί έπρεπε να γίνει διαγωνισμός.
1: Ναι, για να καταλάβουν οι ακροατές.
0: Ο οποίος
1: μισό λεπτό για να καταλάβουν οι ακροατές. Ότι δηλαδή ήρθε η πολιτεία και είπε ότι η φόσδα που είχαν δημιουργηθεί για να διαχειρίζονται τα απορρίμματα μαζί και το συγκεκριμένο εργοστάσιο που έχει περάσει στην αρμοδιότητα του ΕΣΔΑΚ πρέπει να κάνει διαγωνισμό και να βρει ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει να λειτουργεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Καλά τα θυμάμαι?
0: Εξαιρετικά τα λέτε, τα ξέρετε, τα έχετε μελετήσει, μπράβο. Ακριβώς έτσι όπως θα λέτε είναι. Έπρεπε να γίνει λοιπόν διαγωνισμός, ο οποίος κρίθηκε άγωνος.
1: Κρίθηκε άγωνος, ωραία. Και επειδή κρίθηκε άγωνος, σημαίνει ότι σταματάμε την...
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν?
0: Έκλεισε. Τα λεφτά μας κοιμούνται.
1: Μα τι μου λέτε τώρα? Και μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Εμείς τα έχουμε τα απόβλητα. Εκατοντάδες τόνους. Εργοστάσιο δεν έχουμε.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Από ό,τι ξέρω, έχουμε πάρει και τους καφέ κάδους και τους έχουμε σε ένα σημείο του Ηρακλείου προκειμένου να τους μοιράσουμε ανά την πόλη για να μπορούμε να μαζέψουμε τα υπολείμματα τροφίμων, να έρθει το ειδικό απορριμματοφόρο να πάρει τα υπολείμματα αυτά και να τα πάει στο εργοστάσιο στις Αρχανών Αστερουσίων για να τα διαχειριστούμε, και δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τα θυμάμαι καλά?
0: Πολύ καλά, διότι το εργοστάσιο είναι κλειστό. Αν δεν ανοίξει το εργοστάσιο δεν έχουν πού να τα πάνε. Θα τα φάγουν.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που μου λέτε. Και δεν μου λέτε.
0: Εσείς... είναι παθογένειες δεκαετιών.
1: Και εσείς τι τα κάνετε τα απορρίμματα τώρα, αφού είναι κλειστό το εργοστάσιο?
0: Τα πάμε στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο.
1: Μα τι λέτε τώρα?
0: Στο Αμάρι ξέρετε τώρα που είναι.
1: Μα τι λέτε τώρα? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μαζεύετε τα υπολείμματα των τροφίμων από την περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από την Ελούντα, τα βάζετε στο απορριμματοφόρο και τα πηγαίνετε στο Αμάρι?
0: με δικά μας

0: για να μην θαυτούνε.
1: Μα τι να πω. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Και δεν μου λέτε κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Τι κόστος έχει αυτό για έναν ξενοδόχο? Δηλαδή, εγώ έχω ένα ξενοδοχείο που έχω μέσα, τι δυναμική να πω τώρα, δεν ξέρω. Έχω μέσα, ξέρω εγώ, 1500 άτομα. Αυτό πόσο μου στοιχίζει? Έχω μία έκπτωση από το Δήμο 60%. Από τα τέλη, από τα δημοτικά τέλη. Η έκπτωση αυτή που έχω από το Δήμο επαρκεί για να καλύψω τις υπηρεσίες που εσείς μου προσφέρετε?
0: Στην περίπτωση του Δήμου Χερσόνησου που έχει πολύ χαμηλή τιμή συντελεστή, που λέμε την ζώνη, ας πούμε, ο συντελεστής είναι 2,5 ευρώ. Βγαίνει μία ή άλλη. 60% είναι... Το Δήμο θα τα πλήρωνε για δύο κάδους, πράσινο και μπλε, σε εμάς εκεί 10 και 12. Με τρία λεφτά, πολύ καλά.
1: Άρα λοιπόν, επειδή σας έχασα για λίγο, άρα λοιπόν ο ξενοδόχος δεν επιβαρύνεται επιπλέον? Πληρώνει δηλαδή το 60% των τελών και είναι καλυμμένος σε σχέση με το δικό σας κόστος? Το κατάλαβα καλά? Και αν θέλετε...
0: Να σας δω, Λούντα, γιατί δεν ξέρω αν με ακούσατε που σας είπα...
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Μια ή άλλη.
1: Ναι, στη Χερσόνησο, ναι. Στην Ελούντα.
0: Ωραία. Στην Ελούντα εμείς πληρώνουμε, ας πούμε, μια τάξη μεγέθους 100.000 στο Δήμο, μετάει το ρηματοφόρο, αν πάει και δέρεση 100.000, και στην εταιρεία που κάνει όλη τη δουλειά πληρώνουμε ούτε 30.
1: Δηλαδή, μα τι λέτε τώρα? Άρα λοιπόν μπαίνει ένα θέμα τώρα εδώ, ε. Μπαίνει ένα θέμα, δηλαδή, εάν ο Δήμος...
0: Μπαίνει ένα θέμα γιατί ο νόμος λέει,
1: ναι,
0: λέει πληρώνω όσο πετάω. Ότι ο Δήμος δεν θα πρέπει να τα παίρνει τα 100.000,
1: ναι,
0: αφού δεν παράγει το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ανταποδοτικά τέλη, θυμίζω. Είναι ανταποδοτικά τέλη, τα οποία εκ του νόμου αυστηρά πρέπει...
1: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, υπάρχει άλλη εταιρεία που κάνει αυτή τη διαχείριση?
0: Εμείς με εργολάβους δουλεύουμε, δηλαδή τη μεταφορά.
1: Όχι, όχι, όταν λέμε...
0: Όχι.
1: Μα δεν είπα, όχι. Ίσως δεν καταλάβατε την ερώτησή μου. Υπάρχει άλλη εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, γιατί οι εργολάβοι, εσείς δεν είστε εργολάβος για να κάνετε αποκομιδή απορριμμάτων, εσάς σας ενδιαφέρει να γίνετε με το σωστό τρόπο για να πάρει την πιστοποίηση στο ξενοδοχείο. Αυτό ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: ναι, ακριβώς,
1: υπάρχει άλλος φορέας που μπορεί να κάνει στην Κρήτη αυτό το πράγμα?
0: Όχι, και είμαστε πανελληνίως πρώτοι.
1: Πανελληνίως πρώτοι?
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τώρα δραστηριοποιήστε στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, δραστηριοποιήστε στην Ελούντα, ναι, σας ενδιαφέρει...
0: Φέτος ανοίξαμε Κέρκυρα, φέτος ανοίξαμε
1: Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα.
1: Έχετε πάει...
0: Δεν έχει το πρόβλημα εκεί.
1: Μα τι λέτε τώρα, δηλαδή, μισό λεπτό, το know-how αυτό που έχετε αποκτήσει εδώ... Το έχετε μεταφέρει και στην Κέρκυρα, όπου είναι μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή και τα λοιπά?
0: Ναι.
1: Και κάνετε τη
0: διαχείριση. Τώρα πάμε στη Χαλκιδική.
1: Μα τι λέτε τώρα. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους δήμους? Δηλαδή, ο Δήμος, ξέρω εγώ, Μαλεβιζίου παράδειγμα, που κι αυτός είναι ένας τουριστικός δήμος, έχει το ίδιο πρόβλημα και τα λοιπά, τα ξενοδοχεία του έχουν το ίδιο πρόβλημα, θα σας ενδιέφερε να επεκταθείτε και σε αυτούς τους δήμους? Τι λέτε?
0: Και όλα κολλάνε στους δημάρχους για το αν θα εφαρμόσουν τον νόμο. Όλα κολλάνε στους δημάρχους για το αν θα εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτό σας λέω εξ αρχής. Δηλαδή, έχουμε έναν νόμο ο οποίος λέει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δήμαρχοι οι οποίοι αρνούνται να τον εφαρμόσουν και εμείς να μην μπορούμε να κάνουμε την ιδανική διαχείριση, η οποία είναι πρωτοφόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαιτίας της άρνησης των δημάρχων να εφαρμόσουν.
1: Ωραία.
0: Τον νόμο.
1: Λύστε μου μία απορία. Μου είπατε ότι σήμερα θα συναντηθείτε με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Αλλά ταυτόχρονα μου λέτε ότι στην περιοχή της Ελούντας διαχειρίζεστε τα απορρίμματα των ξενοδοχείων. Πώς τα διαχειρίζεστε αφού δεν έχετε το πράσινο φως από τη Δημοτική Αρχή?
0: Πληρώνουμε δύο φορές.
1: Μα τι λέτε τώρα?
0: Πληρώνουμε το Δήμο για να μην κάνει τίποτα και πληρώνουμε την εταιρεία που κάνει τη δουλειά.
1: Μα αλήθεια τώρα? Φοβερό είναι αυτό.
0: Σε κάποια φάση θα έπρεπε η Εθνική Αρχή Αποβλήτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ελεγκτές και οι εισαγγελείς να παρέμβουν και αυτούς τουλάχιστον να τους ρίξουν πρόστιμο, αν όχι να τους καθαιρέσουν.

0: γιατί αυτός ο νόμος είναι από το 2021 που δεν εφαρμόζεται.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε. Ομολογώ ότι δεν το ήξερα. Ομολογώ ότι το έμαθα από σπόντα.
0: Επιβαρύνουν το περιβάλλον, έτσι.
1: Αυτό είναι το πιο... το περιβάλλον. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Θυμάστε πέρυσι στον Άγιο Νικόλα που πήρε φωτιά ο ΣΥΤΑ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Υγειονομική σταφή εντός εισαγωγικών βέβαια. Ναι. Ο ματερή είναι ναι. Χαβά.
1: Ναι.
0: Είναι και εμείς προσπαθούμε να έχουμε μηδενική ταφή από τα ξενοδοχεία.
1: Μάλιστα.
0: Και παρόλα αυτά αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτά ζούμε, κύριε Αγγεράκη.
1: Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που μας λέτε. Ειλικρινά το λέω. Εσείς που εντάξει είστε ένας φορέας πλέον, ο μοναδικός πανελλαδικά μου λέτε, έχετε έρθει σε επαφή με τον ΕΣΔΑΚ να πείτε, ρε παιδιά, έλατε εδώ. Εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα. Εμείς που συζητάμε τώρα για την ανάπτυξη του τουρισμού και Κολοκύθια Τούμπανο, εάν δεν κάνουμε κάποια πράγματα απλά και μας πιάσουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, θα μας ξετινάξουν. Πάμε σας παρακαλώ να προσαρμοστούμε στα δεδομένα που ορίζουν η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Και πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε αυτό το εργοστάσιο. Έχετε κάνει αυτές τις επαφές?
0: Έχουμε κάνει και βρίσκουμε συνεχώς προσκόμματα μπροστά για λόγους οι οποίοι ενδεχομένως να μην είναι τις παρούσεις και να αξίζουν ένα ρεπορτάζ
1: ναι.
0: Και τις αγγυλώσεις που υπάρχουν σε όλους αυτούς τους φορείς και
1: ναι.
0: Τι μεγάλη εργολάβη είναι μέσα και παίρνουν τα έργα
1: ναι.
0: Και πώς δίνονται οι δουλειές
1: ναι.
0: Και όλα αυτά τα οποία εγώ απλώς ακροθυγώς σας λέω τώρα, αλλά
1: ναι.
0: Αξίζει ένα ρεπορτάζ από εσάς τους δημοσιογράφους να τα βρείτε.
1: Μάλιστα. Εμείς θα κάνουμε κάτι πιο απλό. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ να δούμε τι γίνεται, αν θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός, γιατί είναι πολλά, έχουν πέσει πολλά και μαζεμένα. Εδώ ακόμα και τα σπιτάκια αυτά που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του νομού Ηρακλείου, που υποτίθεται ότι είναι για να μαζεύουν το γυαλί, το πλαστικό και το μεταλλικό, όπως το λένε αυτό, το αλουμίνιο, δεν λειτουργούν επειδή λέει έληξε η σύμβαση του εργολάβου και πρέπει τώρα να περιμένουμε να αρχίσει η σύμβαση του άλλου εργολάβου. Αυτά είναι αστεία πράγματα για τα σπιτάκια αυτά που έχει καταγγελθεί δημόσια, δεν λέω κάτι καινούριο, ότι η αξία τους ήταν, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες ευρώ και εμείς τα πληρώσαμε 350-400 δεν ξέρω πόσο. Είναι αστεία όλα αυτά. Και ομολογώ ότι συμμερίζομαι την άποψη των ανθρώπων, των επαγγελματιών που προσπαθούν να κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο τον τουρισμό στον τόπο μας, προσπαθούν να πάρουν όλες αυτές τις πιστοποιήσεις που μας περιγράψατε πριν από λίγο, αλλά δεν βοηθά η πολιτεία, δεν βοηθά για το αυτονόητο, δεν βοηθά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Κύριε Κοκοτέ,
0: κύριε Γράκη, ναι. Να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου γιατί είχατε διαβάσει πάρα πολλά και ήρθατε τελείως ενημερωμένος και ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν εξαιρετική συζήτηση.
1: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων,

0: θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
1: Εσύ!
2: Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
1: Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, πολύ σοβαρό το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων. Και ο Μιχάλης, ο οποίος μας παρακολουθεί, μου γράφει, ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου, γιατί αν είμαι σωστά ενημερωμένος είναι οδηγός πορηματοφόρου από δήμο της ενδοχώρας όμως, όχι του Ηρακλείου, και μου γράφει το εξής: τα πορηματοφόρα καινούρια χρόνια τώρα σαπίζουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου. Κανείς δήμαρχος δεν θέλει να τα ενεργοποιήσει. Μα γιατί γίνονται όλα αυτά? Πείτε μου γιατί. Θα το αναζητήσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή περιμένετε τώρα. Μπαίνει ένα θέμα μεγάλο. Πήραμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάναμε ένα εργοστάσιο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ένα εργοστάσιο το οποίο θα διαχειρίζεται τα υπολείμματα των τροφίμων. Το εργοστάσιο αυτό υποτίθεται ότι εάν παίρνει τα απορρίμματα των ξενοδοχείων, δίνει την πιστοποίηση ISO που είναι απαραίτητη για να λειτουργούν τα ξενοδοχεία. Και επειδή οι Δήμοι θέλουν να παίρνουν τέλη από τα ξενοδοχεία, αρνούνται να βάλουν μέσα αυτή τη λειτουργία. Μισό λεπτό. Γιατί ο ΕΣΔΑΚ δεν έχει προχωρήσει στην δημοπράτηση άμεσα? Γιατί δεν πάνε στον εισαγγελέα και να πούνε στον εισαγγελέα: θέλουμε συνοπτικές διαδικασίες για λόγους υγείας, δημόσιας υγείας, να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε. Έχουμε απορριμματοφόρα που σαπίζουν. Έχουμε κάδους καφέ που είναι χρησιμοποίητοι. Παιδιά, μα είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ, υπόσχομαι ότι στην αυριανή εκπομπή θα κάνουμε προσπάθεια να βρούμε μία λύση. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
6: Ναι.
7: Δεν ξέρω, εμείς θα μιλήσουμε για ποιο θέμα, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λαθάκι.
6: Κανένα λάθος δεν έχει γίνει. Μου είπαν ότι ένας ακροατής θέλει να παρέμβει και είπα να τον ακούσουμε. Πα, ό,τι θέλετε πείτε μας.
7: Ένα θέμα που έβαλα στο σταθμό σας, επειδή ναι, έχει και ναι, μεγάλη ακροαματικότητα,
6: ναι,
7: είναι η πολύ μεγάλη διαφορά.
6: Μάλιστα.
7: Σε ένα συγκεκριμένο θέμα, στην τιμή των καυσίμων και συγκεκριμένα του υγραερίου κίνησης.
6: Δηλαδή,
7: επειδή με αφορά άμεσα, γιατί έχω αυτοκίνητα με υγραέριο κίνησης,
6: ναι,
7: το έψαξα σε επίπεδο Κρήτης.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, στα Χανιά,
6: ναι,
7: στο Ρέθινο και στο Λασίθι, οι ναι, τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Συγκεκριμένα, σε όλο το Δήμο Χανίων,
6: ναι,
7: η τιμή του υγραερίου κίνησης, το λίτρο, είναι

0: άστοπο 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και η μέση στο Δήμο Ηρακλείου, σε όλα τα πρατήρια, το έψαξα μέσω του παρατηρίου καυσίμων.
1: Παρατηρητηρίου, ναι.
0: Του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Είναι από ένα 19,9, δηλαδή ένα 20,
1: ναι,
0: έως ένα 25.
1: Μα τι λέτε.
0: Δηλαδή
1: υπάρχει περίπου 20 λεπτά με 25.
0: 20 λεπτά διαφορά.
1: Μα είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά. Έχω ψάξει στο Ιντερνετ.
1: Πόσα λίτρα βάζει ένα αυτοκίνητο?
0: Η πιο συνηθισμένη δεκαμενή είναι γύρω στα 40 λίτρα.
1: 40 λίτρα. Η μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Μόνο στον ομό Ηρακλείου υπάρχουν δύο πρατήρια εκτός Δήμου Ηρακλείου.
1: Ναι, μην πούμε ονόματα.
0: Τα οποία είναι στον άξονα
1: Μεθαρά,
0: το οποίο έχει χαμηλότερη τιμή, αλλά πάλι δεν είναι στην τιμή των Χανίων. Και ένα που είναι προς το Πετροκεφάλι, που έχει πολύ ακόμα χαμηλότερη τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Το Δήμο Ηρακλείου δεν ξέρω, κάποιοι μου είπαν, δεν ξέρω αν αυτό
1: εγώ αυτό που
0: ότι
1: θέλω...
0: έχει γίνει συνεννόηση, ξέρω και εγώ τι να πω.
1: Δεν το ξέρω. Αλλά,
0: δηλαδή νομίζω... αυτό που λένε καρτέλ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό.
1: Μα ούτε πού να το ξέρω εγώ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει το αυτονόητο, να βγουν τα συνεργεία δηλαδή, και να κάνουν τον έλεγχο που πρέπει. Απλό δεν είναι. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος, είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά. Σας ευχαριστώ.
0: Και να σας πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Και να σας πω μια κουβέντα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι.
0: Από τη μια σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτό το βήμα να πω αυτή τη διαμαρτυρία μου. Και από την άλλη θέλω να πω ένα μεγάλο γιατί στην πολιτεία.
1: Ναι.
0: Μόνο στο ραδιόφωνο μπορούμε να βρούμε να πούμε το λόγο μας. Έψαξα όπως μπορούσα σαν πολίτης στο Υπουργείο να πω, ρε παιδιά, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Να πω ότι είναι στην υπηρετική χώρα, ας πούμε, ένα πρατήριο το οποίο έχει λιγότερα έξοδα, δεν ξέρω τι γιατί.
1: Ναι.
0: Όχι, αλλά είναι νησιωτικό. Στην Κρήτη είναι το Ηράκλειο. Έτσι στην Κρήτη είναι και τα Χανιά.
1: Μάλιστα.
0: Και πιθανότατα και το υγραέριο να φεύγει από εδώ και να πηγαίνει στα Χανιά. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πολύ πιθανό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχω πολλά μηνύματα. Ο Δημήτρης μου έχει στείλει ένα μακροσκελές κείμενο, το οποίο δεν προλαβαίνω μόνο να το διαβάσω, γιατί δεν ξέρω αν είναι προσωπικό, δεν ξέρω τι είναι και δεν θα το διαβάσω. Η Δέσποινα μου γράφει. Καλημέρα σας. Ήθελα να σας αναφέρω κάτι που το διαπίστωσα σήμερα. Γιατί στο αστικό λεωφορείο, αν κόψεις το εισιτήριο, μέσα στο λεωφορείο είναι διπλάσιο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αφού δεν υπάρχει σε κάθε στάση έκδοση εισιτηρίου και μπορεί στη στάση που βρίσκεσαι να μην έχει κοντά να αγοράσει κάποιος. Από 1,30, 1 ευρώ και 30 λεπτά, μου ζήτησαν 2,30 μέσα. Αγαπητή Δέσποινα, επειδή δεν ξέρω πόσα εκδοτήρια εισιτηρίων έχει το αστικό κτέλ, θα επιδιώξουμε αύριο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαρουλάκη, αν δεν κάνω λάθος, και να μας δώσει μια απάντηση. Το ακριβό, το διπλάσιο έχει καθιερωθεί γιατί ο οδηγός είναι για να οδηγεί το λεωφορείο, δεν είναι για να κόβει εισιτηρία, και ήταν ένας τρόπος για να αποτρέπουν τους πολίτες να παίρνουν εισιτήριο από τον οδηγό. Εάν όμως δεν υπάρχουν εκδοτήρια σε σημεία, αν δεν υπάρχουν αρκετά εκδοτήρια, μπαίνει ένα θέμα. Πού πρέπει να πας? Στα γραφεία του αστικού κτέλ για να πάρεις εισιτήρια? Θα το δούμε στην αυριανή εκπομπή. Κάποτε τα πουλούσαν τα εισιτήρια και στα περίπτερα. Δεν ξέρω τι ισχύει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Νικηφόρος μου γράφει ένα μεγάλο κείμενο εδώ. Λοιπόν, ένας απλός δημότης. Παρακαλώ. Περάσαμε το όριο, συγγνώμη, δεν το αντιλήφθηκα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, από ό,τι μου λένε εδώ οι συνεργάτες, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Εισαγγελία Ηρακλείου διαβιβάστηκε δικογραφία για την υπόθεση της βάναυσης μεταχείρισης της 55χρονης Ρωσίδας στην Αγία Τριάδα με την άσκηση ποινικού διώξεων και την έκδοση σχετικών ενταλμάτων εις βάρος των υπαιτίων να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Σε αδιέξοδοι ψαράδες, μετά την αλίευση των λαγοκέφαλων, με τους ίδιους να φτάνουν να ψαρεύουν 600 με 700 κιλά, δυσκολεύοντας τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την απόρριψή τους. Προβλέπεται η καύση τους σε ειδικούς κλιβάνους, σύμφωνα με το Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ, Γιώργο Τσερπέ. Απολογούνται στον ανακριτή δύο άντρες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για τη σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται η λεγόμενη ροζ κοκαίνη στην Κρήτη. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο παλιό λιμάνι των Χανίων όταν φωτιά ξέσπασε σε γνωστό κατάστημα εστίασης. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Νέος κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων άνοιξε σήμερα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με 8 θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ μέσω αστικών αγωγών, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες προσφυγές. Μαζική φυγή προς τη σύνταξη καταγράφεται στην Ελλάδα, σημειώνοντας μάλιστα ιστορικό ρεκόρ, καθώς οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να ξεπεράζουν τις 110.000 μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την τάση να αγγίζουν τις 222.000 μέχρι το τέλος του έτους. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. 3 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 3η και 7 Ιουλίου του 2026. Ξεκινά η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ένα χρόνο μετά τη σύνοδο της Χάγης, κατά την οποία οι ηγέτες της συμμαχίας συμφώνησαν σε μια σημαντική αναβάθμιση των συλλογικών αμυντικών δεσμεύσεων. Οι New York Times σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη Stealth F-35.

Δύο ιδιαίτερες φωτογραφίες, τις οποίες ο Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εμφανίζονται χεράκι-χεράκι, δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα και λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποδέχθηκε το Μαρκ Ρούτε στο Προεδρικό Μέγαρο για μια σειρά συνομιλιών. Αυτό έγινε χθες εν ώψη της διήμερης συνόδου που ξεκινά σήμερα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, στο επίκεντρο βρέθηκαν η ατζέντα της συνόδου καθώς και τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Η Τουρκία αναμένεται να αξιοποιήσει τη σύνοδο για να ενισχύσει τη θέση της ως στρατηγικός κόμβος της νοτιοανατολικής πτέρυγας. Πέρα από τη διπλωματική προβολή, θα επιδιώξει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις νέες αλυσίδες παραγωγής, συμπαραγωγές με ευρωπαϊκές βιομηχανίες και διεύρυνση των εξαγωγών της σε UAV, ηλεκτρονικό πόλεμο, ναυτικά συστήματα και αεροδιαστημικές εφαρμογές. Η προσπάθεια αυτή συνδέεται με τη γενικότερη επιδίωξη ανάδειξης της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε βασικό προμηθευτή της συμμαχίας. Τα γνωρίζετε όλα αυτά γιατί τα συζητάμε πολύ συχνά με τον κύριο Νότι Μαριά. Η χώρα μας πάντως, πρέπει να το πούμε αυτό, ξοδεύει δισεκατομμύρια για όπλα πέμπτης γενιάς, αλλά δεν παράγει ούτε σφαίρες. Στην Τουρκία όμως οι επενδύσεις στις υποδομές είναι πραγματικά ιερές, επιτρέποντάς τους να πετούν το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας και της τεχνογνωσίας, ενώ η σύνδεση με πανεπιστήμια και start-up εταιρείες είναι πραγματική. Την τελευταία πενταετία η Τουρκία έχει μετατραπεί σε αυτόνομο εξαγωγέα, είναι ενδέκατη παγκοσμίως, μειώνοντας τις εισαγωγές κατά περίπου 30% και καλύπτοντας πάνω από το 80% των αναγκών της εγχώρια. Η Ελλάδα, ύστερα από μια δεκαετία κρίσης, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εμείς δηλαδή αγοράζουμε, είμαστε καλύτεροι πελάτες, αλλά δεν παράγουμε ούτε σφαίρα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λέει ότι οι σύμμαχοι θα ανακοινώσουν δεκάδες δισεκατομμύρια σε νέες συμβάσεις για αποτροπή

και άμυνα, ενισχύοντας τις στρατιωτικές βιομηχανίες τους από το Άρκανσο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι είπε, μέχρι την Άγκυρα. Από την πλευρά της η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζει το αίτημα Ζελένσκι για ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας, αναφέροντας ότι το θέμα θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής και δεσμεύτηκε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση ως ότου η Ρωσία θέσει τέλος στην αιματοχυσία. Να υπενθυμίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς θα δεσμευτούν να δώσουν στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Να πούμε ότι δεν προβλέπεται συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν ξέρουμε αν θα προκύψει κάτι τέτοιο στην συνέχεια. Πάντως, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμοι να επαναφέρουν την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά F-35 είναι θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, και γενικότερα αυτό το συμπέρασμα και αυτό που θα βγει από αυτή τη διήμερη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα είναι η στροφή προς τους εξοπλισμούς. Πόλεμοι, αυτά, συμβόλαια, πολλά χρήματα, πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια πέφτουν στο τραπέζι για τους εξοπλισμούς, και αυτό που βλέπουμε είναι η αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, έτσι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και από το χεράπικι του Μαρκ Ρούτε με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και από τα μηνύματα έτσι που εκπέμπει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τουρκία.

Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Εκεί που είχαμε μόνο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να δώσουμε στη ΔΕΘ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλούσε για όρια στις δαπάνες, ξαφνικά φαίνεται ότι βρίσκουμε ακόμα 1 δισεκατομμύριο και πιθανόν μέχρι τη ΔΕΘ και υπό το φόβο του κόμματος Σαμαρά να βρούμε ακόμη 2-3 δισεκατομμύρια για να πούν στους πολίτες για το μέρισμα από την ανάπτυξη που επιστρέφεται και την οικονομία που πάει σφαίρα, όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα λεφτά συνήθως βρίσκονται εν ώψη εκλογών. Λέει τότε όλα αυτά περί δημοσιονομικής πειθαρχίας, περί νοικοκυρέματος και όλα αυτά πάνε λίγο περίπατο. Βρίσκονται κατά κάποιο μαγικό τρόπο αυτά τα δισεκατομμύρια που έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια και μιλάμε για μια κοροϊδία που επαναλαμβάνεται. Δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γενικότερα το παρατηρούμε αυτό. Σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που βιώνουμε, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Τώρα, αυτός ο πόλεμος ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη περνάει σε άλλο level, έτσι. Μένεται αυτός ο πόλεμος στους κόλπους της γαλάζιας παράταξης και τα γεγονότα παίρνουν τις τελευταίες μέρες έτσι μια μορφή χιονοστιβάδας. Η τελευταία πράξη ήταν η αίτηση που κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το παράνομο λογισμικό και καταγγέλλοντας ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει το θέμα χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Και μέχρι προχθές ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε πως από μένα δεν θα ακούσετε να λέω κακή κουβέντα για τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό αποκλείεται, μας το έλεγε μέχρι προχθές ο κύριος Γεωργιάδης. Όμως να που αλλάζουν τα πράγματα, έχει ανεβάσει τους τόνους και ο κύριος Γεωργιάδης απέναντι στον

Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω ότι αν κάνει τελικά το κόμμα, δεν θα έχει κριτική τύπου αριστεράς και Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου, γιατί αυτό θα είναι πολύ λυπηρό, είπε ο Αντώνη, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να συνεχίσει ένα αφήγημα της αριστεράς για μια κυβέρνηση των πλουσίων και της διαφθοράς. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Έτσι, αυτό το, δηλαδή είμαστε φεβεοί ότι το επόμενο διάστημα το πολιτικό ξεκατίνιασμα θα είναι μια καθημερινότητα. Αν κρίνω από τη συνέντευξη στο Άξιον, αν θυμάμαι καλά, του Άδωνη Γεωργιάδη και τα όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Υπουργός Υγείας, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο βρωμερότερος των βρωμερών, είπε ο κύριος Γεωργιάδης για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες και όχι μόνο. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ποντάρει σε αυτό το αφήγημα του μη διεφθαρμένου πολιτικού σε αντίθεση με την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη, όπως υποστηρίζει ο κύριος Τσίπρας, και απάντησε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, πολλά θα δούμε το επόμενο διάστημα.

0: Και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπέλυσε και αυτός επίθεση εναντίον του και του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, αμφισβητώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα και το πώς χρηματοδοτούν τη δημιουργία νέων κομμάτων. Ο κύριος Βελόπουλος χαρακτήρισε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς άνεργους πολιτικούς και διερωτήθη πού βρίσκουν τα χρήματα για να κάνουν κόμμα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής για να μπούμε στο μενού. Για την ώρα όμως ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, να σας ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο σήμερα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Σύμβουλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα παρουσιάσουν τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή, αλλά και τη διαδικασία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και απόφοιτους λυκείων. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο euc.ac.cy. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γρηγοράκη.
1: Γεια σας.
0: Μία γειτονιά πάρα πολύ όμορφη, κατά την άποψή μου, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, μία ιστορική γειτονιά, η οποία όμως αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν χρειάζεται να μας το πείτε εσείς που μένετε εκεί μόνιμα και ζείτε την καθημερινότητα. Το βλέπουμε και εμείς που δεν μένουμε στην περιοχή σας, αλλά περνάμε από εκεί. Θέλω να ξεκινήσω από ένα περιστατικό, το οποίο αναδείξατε και εσείς ως Περιβαλλοντικός Σύλλογος, πριν από μερικές ημέρες, για μία άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε εκεί στην περιοχή σας μεταξύ Ρωμά. Με ένα περιστατικό το οποίο έτσι εσείς το αναδείξατε, αλλά θέλω να ρωτήσω αν από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποια βήματα ως προς αυτά που ζητούσατε, δηλαδή να νιώθετε μεγαλύτερη ασφάλεια, να μπαίνει μία τάξη και να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα τα οποία κατά καιρούς επαναλαμβάνονται.
1: Το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έγινε Σάββατο το βράδυ. Έγινε συμπλοκή δύο ομάδων, οικογενειών, να το πούμε μάλλον. Ήταν πάρα πολύ σφοδρή σύγκρουση, εμόφυρτη, τους φυγαδεύανε 11.30 ώρα το βράδυ για να μην μπορεί να τους πιάσει το αυτόφορο. Ήρθανε τρία τμήματα της αστυνομίας, παίρνανε ό,τι μπορούσαν να πάρουν από καταθέσεις, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, δεν μιλάει και κανείς. Υπάρχουν από ό,τι ξέρουμε άτομα ακόμα στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ήταν ένα περιστατικό που όποιος έμενε κοντά, εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Φοβότανε και ακόμα δηλαδή και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουν και επανέρχονται αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους, υπάρχει ο φόβος της βεντέτας, να το πούμε αλλιώς.
0: Ναι. Τι μπορεί να επαναληφθούν τέλος πάντων τα ίδια αυτά που είδατε εκείνο το Σάββατο.
1: Εμείς δεν έχουμε δει να συμβαίνει κάτι. Δεν έχουμε δηλαδή να έρχεται κάποιος, να επανέρχεται η αστυνομία, να γίνεται μια συνεχή αστυνόμευση της περιοχής. Να θορυβηθούν τέλος πάντων από αυτό το γεγονός, όπως θορυβήθηκαν και οι κάτοικοι. Δεν βλέπουμε δηλαδή να γίνονται κάποιες ενέργειες. Εμείς ζητήσαμε και γι' αυτό το ανεβάσαμε και το θέμα, γιατί η ασφάλεια των κατοίκων προέχει.
0: Προφανώς. Των κατοίκων οποιασδήποτε περιοχής του Ηρακλείου. Είναι δηλαδή το πιο λογικό και το πιο εύλογο αίτημα. Αλλά λέτε ότι από τότε δεν έχετε δει εσείς μια περιπολία, τέλος πάντων, να έρχονται λίγο έτσι, να υπάρχει λίγο αυξημένη αστυνομική παρουσία εκεί στην περιοχή.
1: Δεν έχουμε δει. Γιατί ρωτάμε και επειδή μιλάμε και μεταξύ μας, ότι παιδιά έγινε κάτι, είδατε, κανείς δεν έχει δει τίποτα, δεν έχει περάσει κανείς. Το αν πέρασε κάποια στιγμή μια μηχανή δίας και δεν την πήραμε χαμπάρι, αυτό δεν θεωρείται αστυνόμευση. Γιατί έτσι γίνεται αστυνόμευση στην Αγία Τριάδα τα τελευταία χρόνια. Περνάει μια μηχανή δίας, διασχίζει έναν δρόμο,

0: τίποτε άλλο. Δεν γίνεται έτσι αστόμευση της περιοχής. Αυτό θέλω να πω, ότι η Αγία Τριάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Από τη μία υπάρχει η εγκατάλειψη όλων των φορέων, από την άλλη όμως η ιδιωτική πρωτοβουλία κάνει έργα. Δηλαδή είναι τελείως δύο ταχυτήτων. Εάν δεν συμβεί κάτι πολύ σύντομα,
1: ναι,
0: σταδιακά, η Αγία Τριάδα θα περάσει σε ένα άλογο καθεστώς. Δηλαδή θέλουμε το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου να κατοικείται το καλοκαίρι και το χειμώνα να είναι νεκρό.
1: Όταν λέτε το... ιδιωτική πρωτοβουλία, τι εννοείτε?
0: Ότι... μπορεί να είναι Airbnb, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ξενοδοχεία περιμετρικά τουριστού,
1: ναι,
0: που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι 2-3 επενδύσεις γίνονται καλοδεχούμενες και θέλουμε να αναπτυχθεί η περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πρέπει συγχρόνως να κοιτάξουμε τον κοινωνικό ιστό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε να αφήνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία μόνη της να κάνει επενδύσεις. Πρέπει και ο Δήμος ο ίδιος να επενδύσει και αυτό στο κέντρο της πόλης, ώστε να μείνουν οι κάτοικοι, να γίνουν μαγαζάκια, να μείνουν οι ίδιοι κάτοικοι στα σπίτια τους και τέλος πάντων να μπορέσει να αναπτυχθεί σοβαρός η συνοικία. Και όλο το κέντρο δηλαδή. Δεν είναι... αυτό συμβαίνει σε όλες τις ιστορικές και τουριστικές πόλεις παγκοσμίως, mm-hmm, και κυρίως της Ευρώπης που ξέρουμε.
1: Ναι. Αυτό που περιγράφεται, έτσι όπως το καταλαβαίνω, ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και εξαιτίας του Airbnb. Yeah. Θα έρχονται ξένοι άνθρωποι να μένουν, αλλά οι μόνιμοι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή, κύριε Γρηγοράκη.
0: Οι μόνιμοι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή τα τελευταία 20 χρόνια, σταδιακά. Γιατί όταν έχεις γύρω σου 5 κλειστά σπίτια, τα οποία τα 2 είναι γκρεμισμένα,
1: mm-hmm,
0: και τα υπόλοιπα που μένουν είναι δύσκολη συγκατοίκηση σε ένα δρόμο,
1: ναι,
0: το σκέφτεσαι πολύ σοβαρά να φύγεις. Όταν έχεις οικογένεια, πόσο μάλλον όταν έχεις οικογένεια, όταν είναι πιο μεγάλης ηλικίας και τα έχεις συνηθίσει όλα αυτά, κάπως το παλεύεις, αλλά σιγά σιγά οι μεγαλύτεροι φεύγουν από τη ζωή, εννοώ.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν αυτοί που μένουν είναι οι λιγότεροι και βέβαια δεν επανέρχονται. Δηλαδή οι οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά δύσκολα μένουν στη συνοικία.
1: Ο μόνιμος κάτοικος της Αγίας Τριάδας με τι έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά? Τα γκρεμισμένα, μισογκρεμισμένα, επικίνδυνα σπίτια τα βλέπουμε όλοι όσοι περνάμε από την περιοχή σας. Αυτή η εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και δεκαετίες. Την ίδια ώρα ποια είναι τα άλλα θέματα, τα προβλήματα της καθημερινότητας που παραμένουν άλυτα?
0: Είναι η συνεχής μικροπαραβατικότητα. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά τα περιστατικά που συνέβησαν. Μιλάμε για καθημερινά, περιστατικά μικρά, μεσαία, όπως κάποιος αφήνει το σκύλο του και πηγαίνει στη γειτονιά και κατουράει, οτιδήποτε, δηλαδή από τα αδέσποτα, από τα κτίρια τα παρετημένα, από το ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δρόμο του,
1: mm-hmm,
0: και παίρνει κομμάτια του δρόμου και τα χρησιμοποιεί και βάζει παράγκες και τα λοιπά, από το αφήνει τα μάξι του όπου θέλει και κλείνει το δρόμο και εγκλωβίζει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί κόσμο μέσα στη συνοικία.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά τα φαινόμενα της μικρής παραβατικότητας δεν μπορούν, πρέπει να επιληθούν. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει, να μην μπορεί να βρει το δίκαιο του ο άλλος που ενοχλείται,
1: mm-hmm,
0: γιατί είναι απούσα όλες οι αρχές. Δεν μιλάω μόνο για την αστυνομία, που η οποία σε ασθενεί στη δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία σου λέει δεν έχω κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Πάλι εσείς είστε τι θέλετε. Δηλαδή δεν βρίσκεις το δίκαιο σου.
1: Έτσι όπως το περιγράφετε πάντως, είναι σαν να είναι τελείως παρατημένη και αφημένη στην τύχη της η περιοχή σας, κύριε Γρηγοράκη. Είτε από το Δήμο, είτε από την αστυνομία, είτε από την Δημοτική Αστυνομία. Ναι, η Δημοτική Αστυνομία έχει ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες με προσωπικό. Δεν είναι αυτό που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει παραπάνω προσωπικό. Δεν λέμε ότι είναι τέλεια.
0: Είναι ακόμα μαθητευόμενοι, μου λένε.
1: Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα μάθουν όμως. Αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, μιλάμε για μια περιοχή τελείως αφημένη στην τύχη της. Εκεί και οι κάτοικοι.
0: Υπάρχουν σοκάκια στην Αγία Τριάδα που αν τα περπατήσει κάποιος και τα υποδείξει, γιατί δεν φαίνονται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν μπορείτε.
1: Δηλαδή?
0: Είναι το κοσμικό τελείως. Δηλαδή ένας δρόμος καμένος με κάτι παρετημένα σπίτια δεξιά και αριστερά, ερυπωμένα, που ανά δύο-τρία μπορεί να μένουν σε ένα δωμάτιο 15 άτομα. Όλο αυτό το πράγμα, αν το περάσει κανείς στα 2-3-4 σοκάκια αυτά τα, που δεν είναι και μαζί, είναι σε διάφορα σημεία, και τα πάρει ένα βίντεο, δεν θα πιστεύει κάποιος ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στο Ηράκλειο ή τέλος πάντων στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, να το πούμε έτσι. Δεν είναι κανονική χώρα αυτό το πράγμα.
1: Και τώρα θα κάνω την ερώτηση την εύλογη για... από τότε που αναλάβατε, γιατί είστε λίγους μήνες στην Προεδρία του Συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε έτσι μια δραστηριότητα, τουλάχιστον εσείς γνωστοποιείτε τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία λιμνάζουν και δυστυχώς παραμένουν άλυτα. Το θέμα είναι αν υπάρχει ανταπόκριση, αν υπάρχει διάθεση να βοηθηθούν και να στηριχθούν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Κοιτάξτε, με τις προσωπικά όπως το βλέπω, υπάρχει μια σχετική διάθεση. Δηλαδή με τον κύριο Τσαγκαράκη που μιλήσαμε, γιατί έχουμε κάνει ένα master plan καθαριότητας πώς θα θέλαμε να είναι χωροθετημένοι οι κάδοι. Να φύγουν δίπλα από μνημεία, να πάνε σε κάποια άλλα σημεία που είναι λίγο πιο προσβάσιμοι ή σε κάποια άλλα σημεία να πληθύνουν. Μου λέει ο κύριο Τσαγκαράκη, ελάτε να κάνουμε μια βόλτα. Πιστεύω τώρα μέχρι τέλος εβδομάδας να την κάνουμε αυτή τη βόλτα.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ο ιδιώτης.
1: Ναι.
0: Θεωρούμε λοιπόν ότι ο ιδιώτης πρέπει να αρχίσει να κάνει μια πιο εις βάθος καθαριότητα στην περιοχή, να ξεχωριάσει, να είναι κάποιοι δρόμοι που έχουν ακόμα και μπάζα στο πλάι. Δηλαδή δεν είναι περνάω μαζεύω τα κυπελάκια. Επίσης με τον κύριο Μπολάκη μιλήσαμε, έχουμε κάνει ένα άλλο master plan για συντήρηση παρατεριών και ενίσχυση πρασίνου στις περιοχές.
1: Ναι.
0: Μια λοιπόν που υπάρχει μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που συνεργάζεται με το Δήμο, πρέπει να αναλάβει να το φτιάξει αυτό το πράγμα, να πάρει τα παρτέρια, να τα υιοθετήσει, γιατί αυτά είναι παρτέρια της πόλης του Δήμου του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν πρέπει να τα εμπλουτίσει, να τα ξεχωριάσει, να τα κλαδέψει. Δεν μπορεί να είναι παρετημένο να παρτέρει 2 και 3 χρόνια. Αυτά θέλουν να κάποιους μήνες μια συντήρηση. Μου είπε και ο κ. Μπολάκης, ναι, να κάνουμε μια βόλτα. Λέω να σας το στείλω το master plan που έχουμε κάνει. Όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται, θα το τυπώσουμε να κάνουμε μια βόλτα. Δείχνουν να υπάρχει μια τέλος πάντων θέληση, αλλά πρέπει να το δούμε και εμπράκτως αυτό να συμβαίνει.
1: Οι κάτοικοι...
0: Κοιτάμε συναντήσεις με τη Δημοτική Αστυνομία, δεν μας έχουν κάνει δεχτεί. Έχουμε καταθέσει υπόμνημα προτάσεων στο Δήμο και ζητάμε εδώ και ένα μήνα συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να μας ορίσει μια ημέρα. Θεωρώ τώρα ότι δεν γίνεται ένα ραντεβού. Δεν γίνεται εκ του πονηρού. Θεωρώ ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Το θέμα όμως είναι να έχουμε και αποτελέσματα. Εμείς έχουμε πάντως προτάσεις. Θα καταθέσουμε, έχουμε καταθέσει υπομνήματα με συγκεκριμένα αιτήματα που δεν είναι πέραν των υποχρεώσεων του Δήμου. Δεν λέμε να κάνουμε το άσο μαύρο. Να εσκύψουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή σας τι λένε, κύριε Γρηγοράκη, δηλαδή στην επαφή, στην επικοινωνία που έχετε καθημερινά?
0: Κοιτάξτε, κάποιοι αγαπάνε την περιοχή, θέλουν να μείνουν, έχει ησυχία η περιοχή, έχει κάποια θετικά, είναι πολύ κοντά στο κέντρο, όμως τα καθημερινά προβλήματα δημιουργούν γκρίνια, δημιουργούν φόβο. Και πολλές φορές αναγκάζονται και σκύβουν το κεφάλι για να πάνε παρακάτω. Οπότε αυτό πρέπει να αλλάξει.
1: Εδώ μου γράφουν για τα ετοιμόροπα, για αυτά που πρέπει να γκρεμιστούν, για αυτά τα κτίρια τα παλιά. Έχει γίνει καταγραφή εκεί στην περιοχή σας?
0: Ναι, ολοκληρώθηκε η καταγραφή. Είναι 109 τα ετοιμόροπα, τα επικίνδυνα.
1: 109!
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τα κλειστά. Αυτά είναι πολύ πολύ παραπάνω.
1: Ναι. Για τα επικινδύνως ετοιμόροπα μιλάμε.
0: Σωστά. Αυτά που έχουν κάποιες ετοιμοροπίες. Δηλαδή μπορεί ένα μπαλκόνι να είναι έτοιμο να πέσει. Δεν σημαίνει ότι όλο το κτίριο είναι έτοιμο να πέσει.
1: Ναι, αλλά το μπαλκόνι μπορεί να πέσει. Ναι, το μπαλκόνι μπορεί να πέσει.
0: Ναι. Κάποιου. Ναι. Οπότε αυτά, ένα 5-5 τώρα, ναι, να πηγαίνουμε στην Επιτροπή. Είμαστε στη δεύτερη πεντάδα. Η Επιτροπή θέλει κάποιο χρόνο, γιατί στέλνει και αυτή κάποιον και τα βλέπει, τα χαρακτηρίζει, τα κοιτάζει να δει τους ιδιοκτήτες. Εάν δεν καταφέρει, τα στέλνει στον εισαγγελέα. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία.
1: Γραφειοκρατική διαδικασία. Δεν είναι τόσο σωστά απλά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει και κόστος σε όλη αυτή την ιστορία. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά υπάρχει και αυτό το γραφειοκρατικό μονοπάτι, ότι ψάχνουν να βρουν τους ιδιοκτήτες. Αν δεν στέλνουν στην εισαγγελία, και μετά είναι υποχρέωση του Δήμου να προχωρήσει. Αν δεν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του επικινδύνου ετοιμόρροπου.
0: Ναι, έχει συμβεί στο παρελθόν ο Δήμος να έχει ζητήσει από κάποιο εργολάβο να κάνει μια δουλειά ή μια κατεδάφιση οτιδήποτε, και μετά το κόστος αυτό το μετακυλίζει στον ιδιοκτήτη. Αλλά αυτές τώρα είναι πολύ ακραίες περιπτώσεις. Συμβαίνει μία στα 100, ας πούμε.
1: Υπάρχουν ιδιοκτήτες που ανταποκρίνονται?
0: Πολύ λίγοι.
1: Προφανώς, ναι. Γι' αυτό λίγη, λέμε, ναι, ότι καθυστερεί και είναι μια διαδικασία που, αν δεν ανταποκριθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος, που καταλαβαίνουμε ότι και αυτός, ναι, δεν θέλει πάνω του να επομιστεί, ναι, το κόστος, θέλει. Αλλά από την άλλη, τώρα αν προσγειωθεί και κανένα μπαλκόνι, λέω, σε κανένα κεφάλι, μετά πάλι θα αρχίσει η συζήτηση. Τι κάνουμε, γιατί δεν το κάναμε, πώς το κάναμε και γιατί δεν είχε αποτέλεσμα. Και πάντα εκ των υστέρων πάντα κινητοποιούμαστε. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι θέμα χρόνου να συμβεί, νομοτελειακά.
1: Όταν μου λέτε 109, κύριε Γρηγοράκη, όταν μου λέτε 109. Ναι. Μάλιστα.
0: Πολλές φορές λοιπόν οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να δουν την επικινδυνότητα με πλασματικούς τρόπους. Ναι. Δηλαδή βάζουν μια λινάτσα από πάνω.
1: Ναι. Και σου λέει, ναι.
0: Αυτό δεν κάνει δουλειά όμως.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα follow-up λοιπόν στην κατάσταση. Δεν είναι ειδοποιούμε, μας λέει ο άλλος, ναι, του δίνουμε μια διόρια, δύο μήνες και αφήνουμε και τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν από αυτή την συζήτηση που κάναμε, εσείς που ζείτε εκεί και ξέρετε τα πράγματα καλύτερα από μένα, ίσως να έχετε άλλη άποψη. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το αν η γενικότερη εικόνα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας θα αλλάξει σχετικά γρήγορα, γιατί δεν είναι ένα και δύο τα προβλήματα, δυστυχώς, κύριε Γρηγοράκη.
0: Σωστά, σωστά. Η ανάπλαση ενός μέρους που υποτίθεται ότι είναι σε μια τροχιά και θα πρέπει να πάει ίσως στο επόμενους αρκετούς μήνες προς χρηματοδότηση και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 30, είναι ένα κομμάτι που θα βοηθήσει. Πρέπει όμως να ολοκληρωθούν οι μελέτες για το υπόλοιπο κομμάτι της Οικίας, που μπορεί να πάει άλλα 5 χρόνια, δηλαδή πάμε στο 35. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Και αυτή η ανάπλαση, ωραία, θα βοηθήσει κάπως, τέλος πάντων, θα αναβαθμίσει την περιοχή, ίσως σκεφτούν παραπάνω ιδιώτες να ανακαινήσουν και να αξιοποιήσουν τα κινητά τους. Ναι. Αλλά αυτό όλο το πράγμα παίρνει πολύ χρόνο.
1: Ναι,
0: χρονοβόρες να κάνει σήμερα και αύριο.
1: Τουλάχιστον ας δρομολογηθούν αυτές οι λύσεις που είναι πιο εύκολο να γίνουν. Δηλαδή το κομμάτι της καθαριότητας με μια σχετική συνεννόηση, νομίζω ότι θα μπορούσε να παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη εικόνα η περιοχή. Τα παρτέρια επίσης, δηλαδή να ομορφύνει λίγο έστω και, ναι, και αυτό. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, τα πιο σοβαρά, σίγουρα πρέπει να προχωρήσουν και με πιο γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή, ναι, να γίνουν πιο μεγάλα βήματα, να αλλάξει πραγματικά όψη η περιοχή, γιατί αδικείται πάρα πολύ. Δηλαδή μπαίνεις και καταλαβαίνεις ότι αυτή η περιοχή είναι καταλυμμένη.
0: Είναι παρατημένη 30 χρόνια, να γίνουν κάποιες ασφαλτοστρώσεις, να ενισχυθεί λίγο ο φωτισμός. Τα ζητάμε αυτά, έχουμε κάνει επίσης ένα υπόμνημα, γι' αυτό περιμένω δηλαδή την ομάδα να μου το στείλει τώρα. Και για το φωτισμό και για τις ασφαλτοστρώσεις, με συγκεκριμένες προτάσεις. Ποια σημεία θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να γίνει τι. Οπότε θα κυνηγήσουν το επόμενο διάστημα όλες αυτές τις υπηρεσίες και με τη βοήθεια και δικιά σας θεωρώ ότι κάτι θα πετύχουμε.
1: Μακάρι να βοηθήσουμε, κύριε Γρηγοράκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλό μεσημέρι. Θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σιγά τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, τι λέτε τώρα να πάμε μια βόλτα μέχρι την Χερσόνησο, να δούμε πώς κυλούν τα πράγματα εκεί. Μια εξόχως τουριστική περιοχή, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουμε πολύ κόσμο γενικότερα στο Δήμο Χερσονήσου. Θα δούμε αν ο κύριος Βαγγέλης Περάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, συμμερίζεται έτσι αυτή την αισιοδοξία για τις πολλές αφίξεις που έχουμε. Έχουμε πολύ κόσμο. Το θέμα είναι αυτός ο κόσμος αφήνει χρήματα, καταναλώνει. Κύριε Περάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημαία Αντωνάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς θα πάνε τα πράγματα τη φετινή σεζόν? Ακούμε διάφορα από διάφορες περιοχές της Κρήτης. Μέχρι στιγμής οι έμποροι αλλά και οι εστιατόρες γενικότερα, ο χώρος εστίασης, δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Εσείς εκεί στην περιοχή σας?
1: Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περιοχή μας, κυρία Σημαία Αντωνάκη. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Λίγο ήταν η αρχή έτσι, λίγο ενθαρρυντική. Μετά στην πορεία ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν απογοητευτικός. Τολμώ να πω ότι λίγο μετά που μπήκε ο Ιούλιος έχουμε ανακάμψει λίγο. Έχει λίγο αλλάξει ο κόσμος. Φαίνεται περισσότερο μέσα στα καταστήματα, τουλάχιστον τα δικά μας, από ότι έχω έτσι μια εικόνα από τους συναδέλφους. Δεν μπορώ να έχω εικόνα από την εστίαση. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι λίγο έχει ανακάμψει, πιστεύω ότι έχει ανακάμψει η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Σε καμία βέβαια περίπτωση δεν έχουν φτάσει τα περσινά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι προχωρώντας ημέρες, όσο προχωράει το high season που λέμε εμείς εδώ, θα έρθει καλύτερος κόσμος, ώστε να το δούμε και στο ταμείο μας.
0: Το καλύτερος κόσμος έχει να κάνει με την εθνικότητα?
1: Μάλιστα, ναι, κυρία Σημαία Αντωνάκη. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα αυτές τις μέρες βλέπουμε πάρα πολλούς Εγγλέζους, βλέπουμε Ιταλούς, Γερμανούς περισσότερους, Εγγλέζους περισσότερους. Έχουν έρθει κάποιοι Ισλανδοί, οι οποίοι δεν τους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες.
0: Ισλανδοί, είπατε.
1: Ισλανδοί, ναι, Ισλανδοί.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά έχουμε και από τις άλλες εθνικότητες, έχουμε ρωσόφωνους πολλούς, εντάξει, περισσότεροι δεν μπορούμε να καταλάβουμε έτσι από ποια περιοχή ακριβώς είναι. Έχουμε από όλους.
0: Από πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες προφανώς εννοείται.
1: Πιθανόν, ναι, το πιο πιθανόν είναι αυτό, διότι παιδιά, οι περισσότεροι ναι, δεν μιλούν αγγλικά.
0: Δεν μιλούν αγγλικά. Άρα δεν το μιλούν... Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε επισκέπτες και τουρίστες από περιοχές διαφορετικές από αυτές που μας αναφέρετε τώρα. Δηλαδή από τις αρχές Ιουλίου λέτε και Ιταλοί και Γερμανοί και Ισλανδοί και Άγγλοι και λίγο αρχίζει και γίνεται, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς όπως το είπατε.
0: Μάλιστα. Τώρα, το 2023, όπως έλεγε εδώ στην εκπομπή μας ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο κ. Κυριάκος Κότσογλου, πριν από λίγες μέρες, ήταν η τελευταία καλή χρονιά για τον τουρισμό από την άποψη της κατανάλωσης. Δηλαδή, το 2023 τα χρήματα που ξόδευαν κατά μέσο όρο οι επισκέπτες μας ήταν 980 ευρώ, ενώ το πέρυσι, το 2025, το ποσό αυτό κατέβηκε στα 690 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για συρρήκνωση της κατακεφαλήν δαπάνης. Είναι αυτό που βλέπετε κι εσείς στις επιχειρήσεις σας από το 2023 μέχρι σήμερα, κύριε Περάκη?
1: Ναι, βέβαια. Αυτό αποτυπώνεται ως επιτοπλίστω από τις επιχειρήσεις μας. Δηλαδή οι καταναλώσεις δεν φαίνονται μέσα στα ξενοδοχεία, διότι πλέον τα ξενοδοχεία δουλεύουν, δουλεύουν με το all inclusive. Κάποια ξενοδοχεία ίσως κερδίζουν και από κάποια τμήματα, τα οποία είναι έξτρα και δεν συμπεριλαμβάνουν στο all inclusive. Όμως η εικόνα αυτή που αναφέρατε είναι αληθινή και αντικατοπτρίζεται στα δικά μας καταστήματα, τα καταστήματα τα εκτός ξενοδοχείου. Τα εμπορικά, η εστίαση, το καφέ, όλα αυτά δείχνουν την πραγματική εικόνα της οικονομίας της τουριστικής.
0: Άρα έχουμε μία κατρακύλα τέλος πάντων από το 2023 μέχρι και σήμερα. Και θέλω να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση αυτή εσείς, οι έμποροι, οι συναδελφοί σας.
1: η κατάσταση αυτή, επειδή το είδαμε από κάποια στιγμή και μετά, αντιμετωπίζεται με καλύτερο κουμάντο και περισσότερο οικονομία στα έξοδά μας, στις αγορές μας. Mm-hmm. Ψωνίζουν οι έμποροι, ψωνίζουν λιγότερα πράγματα, δεν πάνε σε μαζικές αγορές. Mm-hmm. Προσπαθούν να καταναλώσουν λιγότερο, μειώνουν την ενέργεια, μειώνουν όσο μπορούν, μειώνουν τις δαπάνες τους. Όμως παρόλα αυτά είναι δύσκολα, διότι και το εργατικό κόστος έχει αυξηθεί. Δεν υπάρχει εργατικό κόστος, εργατικό ενδυναμικό, το οποίο σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί και τα μεροκάματα. Και όλα αυτά είναι μείον ως προς την κάθε επιχείρηση.
0: Προσπαθείτε να κάνετε οικονομία γενικά και να κόβετε από όπου μπορείτε, έτσι όπως το περιγράφετε. Ο κύριος Πολιουδάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων, είπε ότι περιέγραψε την κατάσταση με πολύ μελανά χρώματα. Αναφέρθηκε και στο κομμάτι της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματών εμπόρων, αναφέρθηκε στο θέμα του κόστους του ενεργειακού και γενικότερα του λειτουργικού κόστους, και είπε ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και θα βλέπουμε ακόμη περισσότερα λουκέτα. Εσείς έχετε αυτή την ίδια άποψη, κύριε Περάκη?
1: Κυρία Σημαντονάκη, αυτό φυσικά και συμμερίζομαι τον κύριο Πολιουδάκη. Αυτό το είχα αναφέρει εγώ και ήμουν ο μοναδικός που το ανέφερα στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μας, το ότι η εποχιακή επιχείρηση είναι ακόμα σε δυσμενέστερη κατάσταση. Διότι με την τεκμαρτή φορολογία φορολογείται ουσιαστικά για 12 μήνες, ενώ στην ουσία λειτουργεί 5 με μεγάλη προσπάθεια 6. Mm-hmm. Δηλαδή φορολογούμαστε για 12 μήνες. Τους 6 μήνες προσπαθούμε να καλύψουμε τα έξοδά μας για τους 12, όπως και την ενέργεια, όπως και όλα τα έξοδα, τα λειτουργικά, τα έξοδα προς τους Δήμους, την ενέργεια και όλα αυτά. Προβλέπονται λουκέτα, ναι, κυρία Σημαντονάκη, διότι η εποχιακή επιχείρηση βιώνει πραγματικά μια μεγάλη επιδρομή φόρων, το οποίο mm-hmm. δεν μπορεί να τους αντέξει.
0: Στη δική σας την περιοχή καταγράφονται πολλά λουκέτα, κύριε Περάκη, ή φεύγει ο ιδιοκτήτης, πουλάει την επιχείρηση και περνάει σε άλλα χέρια, ή παραμένουν κλειστά?
1: Κύριε Σημαντονάκη, δεν παραμένουν κλειστά, όμως αλλάζουν συνέχεια χέρια. Κάθε χρόνο βλέπουμε, ειδικά στο κεντρικό δρόμο της Ιωσονήσου, ακόμα αλλά και στο παραλιακό, mm-hmm. Βλέπουμε καταστήματα να αλλάζουν, είτε από τον ίδιο ιδιοκτήτη είτε από κάποιον άλλον, να αλλάζουν δραστηριότητα. Και στο κεντρικό και σε όλη τη Ιωσόνησο συμβαίνει αυτό. Πολλά μαγαζιά κλείνουν, είτε αν δεν κλείνουν και αλλάζουν χέρια, είτε αν δεν κλείσουν, αλλάζουν δραστηριότητα και προσπαθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να επιβιώσουν. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, κύριε Σημαντονάκη. Οι τουριστικές περιοχές δεινοπαθούν. Όσο και να λέμε ότι δουλεύει η Χερσόνησο ή δουλεύει το Ρέθινο ή δουλεύει η Αγία Πελαγία, ναι, δεινοπαθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις.
0: Όταν λέτε αλλάζουν δραστηριότητα, τι εννοείτε? Δηλαδή, τι επιχειρήσεις γίνονται? Κλείνει ένα εμπορικό και τι ανοίγει?
1: Δεν θα ήθελα να αναφέρω, κυρία Σημαντονάκη, αν κάνετε μια βόλτα στη Χερσόνησο, θα δείτε ένα καινούριο είδος επιχείρηση, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γεμίσει η Χερσόνησο. Δεν θέλω να αναφερθώ πάνω σε αυτό, διότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά θα δείτε ότι κάθε χρόνο γίνεται μια καινούργια μόδα και την επόμενη χρονιά γεμίζει η περιοχή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
0: Δεν μπορείτε να μας πείτε τι είναι? Αν έρθουμε, θα το δούμε. Δεν είναι κρυφό. Φαντάζομαι δηλαδή ότι δεν είναι κάτι κρυφό πίσω από ένα παραβάν που θα το δουν κάποιοι μόνο.
1: Δεν είναι κάτι. Η δική μου διαπίστωση λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάρα πολλές επιχειρήσεις με παγωτό.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οι οποίες όλοι οι πελάτες, όλοι οι επισκέπτες βρίσκονται με ένα παγωτό στο χέρι. Δεν το κατηγορώ, πολύ καλά το κάνουν έτσι. Ναι. Είναι μια δραστηριότητα η οποία αυτή τη στιγμή ευημερεί. Δεν ξέρω κατά πόσο με βάση τον ανταγωνισμό μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους, ναι, αλλά πάρα πολλοί καταστηματάκια χειρίζουν την επιχείρησή τους σε αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ωραίο είναι, έτσι πως μας το λέτε. Είναι, εντάξει, μπράβο. Αφού δουλεύουν προφανώς για να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, όπως λέτε, προφανώς δουλεύουν. Είναι όλοι οι τουρίστες πάνε να αγοράζουν ένα παγωτό και κυκλοφορούν με ένα παγωτό στα χέρια, μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θέλετε να κλείσουμε, κύριε Περάκη. Έλληνες έχετε στην περιοχή σας? Έλληνες επισκέπτες εννοώ, τουρίστες. Από άλλες ενδεχομένες περιοχές της χώρας, ναι.
1: Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε Έλληνες τουλάχιστον εδώ τους ντόπιους, και τον Αύγουστο έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από, όλο, από όλη την Ελλάδα. Ναι. Θέλω να πω ότι και τον Απρίλιο είχαμε οργανωμένες εκδρομές, ναι, που είχαν έρθει, είτε ήταν αυτοί κάποιοι σύλλογοι, είτε κάποια καπή, είτε κάποια σωματεία. Είχαν έρθει στην περιοχή μας, τους είδαμε, μπήκαν στα μαγαζιά μας, τους χειράσαμε ραγί, κάναμε γνωριμία. Τον Αύγουστο περισσότερο έρχονται οι επισκέπτες που έρχονται με τις οικογένειές τους να περάσουν κάποιες μέρες, να απολαύσουν τη θάλασσα και την περιοχή μας.
0: Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ να έχετε πολύ κόσμο και να είναι κόσμος που αφήνει χρήματα και στις επιχειρήσεις, όχι μαντρωμένοι μόνο στα ξενοδοχεία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η ευχή. Ακριβώς να αυτό. Πάει καλά. Μακάρι, έτσι όπως με λέτε, τις πρώτες μέρες του Ιουλίου κάτι φαίνεται να γίνεται. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα και στο υπόλοιπο της σεζόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Περάκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σιμαντονάκη, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι στη Χερσόνησο. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Με ένα παγωτό στα χέρια, ακούς, Αντώνη. Είδες, παντού παγωτατζίδικα. Λες να είναι φθηνά. Γιατί εδώ στο Ηράκλειο, αν πάρεις μια μπάλα παγωτό από το κέντρο, είναι 3,5 ευρώ η μία μπάλα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι οικονομικά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός για τη μεταφορά του παιδιατρικού τμήματος επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου στον ανακαινισμένο υπόγειο χώρο των ΤΕΠ ενηλίκων. Η Τριμελής Επιτροπή Ιατρών του Νοσοκομείου εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας. Την καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων για τις οφειλόμενες άδειες συμβασιούχων εργαζομένων καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και απαιτεί άμεση δικαίωση. Μετά από αρκετά χρόνια ξεκίνησε και πάλι το πλήσιμο των κάδων απορριμμάτων στο Ηράκλειο, καθώς από χθες βγήκε στους δρόμους το ειδικό πλυντήριο κάδων του Δήμου, το οποίο είχε παραμείνει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται οριστικά από τις δικαστικές διεκδικήσεις του κράτους. Με σχετική εγκύκλιο, το ελληνικό δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα και αποσύρεται από τις δικαστικές αγωγές για κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Στο μέτωπο παρασκηνιακών διαβουλεύσεων για τα εξοπλιστικά εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, με την Τουρκία να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Καθοριστική για τις εξελίξεις αναμένεται να είναι η συνάντηση στις 3 το μεσημέρι του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σειρά εκρήξεων με 3 νεκρούς και 18 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και 4 αστυνομικοί, κοντά στο ξενοδοχείο που μένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό, όπως έγινε γνωστό από Συριακή Πηγή Ασφαλείας. Στα αθλητικά. Με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις, η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στο Ντάλλας και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Βέλγιο, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπαντίω με πικρό τρόπο στο τελευταίο του Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσατε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Θυμήσου, στο μπλε κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
3: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, καθώς μόνο το πρώτο εξάμεινο του 2026 το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας διαχειρίστηκε 269 περιστατικά. Με απόφαση του Περιφερειάρχη της Σταύρου Αναουτάκη ανακοινώθηκε ο ορισμός αναπληρωτή Περιφερειάρχη καθώς και των έμπιστων και άμπιστων αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Κρήτης. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην αυτοδιοίκηση κατάργηση της δυνατότητας της αξιοποίησης εντεταλμένων συμβούλων που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε περιφέρειες και δήμους. Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ και τη μείωση του ΦΠΑ στην εστία συζητά ο κλάδος. Σε αδιέξοδο οι ψαράδες στην Κρήτη, καθώς η ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία των λαγοκέφαλων δημιουργεί νέα δεδομένα και δυσκολίες στη διαχείρισή τους. Ο κλάδος των ξενοδόχων σε περιοχές της Κρήτης όπως την Ελούγκντα και τη Χερσόνησο, με δεδομένη την αύξηση του όγκου των τουριστών στο νησί, εφαρμόζει το μοντέλο της μηδενικής πατάλης, δηλαδή τον περιορισμό των παραγόμενων σκουπιδιών. Σε ολονύχτια εγρήγορση παρέμειναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο στην Ιεράπετρα όσο και στο βουγισμένο αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου, προκειμένου η επέμβασή τους να είναι άμεση αν χρειαστεί. Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς φιλοξενεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με το κάδρο να βρίσκεται στα F-35 της Τουρκίας. Από σήμερα ξεκινά μια σημαντική διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Το κόστος στέγασης τρέχει πιο γρήγορα από τα εισοδήματα, όπως καταγράφει η έρευνα της ΓΕΣΕΜΕ. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, καθώς μόνο το

0: του πρώτου εξάμηνου του 2026, το Γραφείο Αντιμετώπισης Οικογενειακής Βίας διαχειρίστηκε 269 περιστατικά προχωρώντας σε εισάριθμες σύλληψεις. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως το Ράδιο Κρήτη αφορούν αποκλειστικά την πόλη του Ηρακλείου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Δευτέρη, καλό μεσημέρι. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που φέρνει σήμερα στο φως το Ράδιο Κρήτη και σε πολύ λίγη ώρα και το ecrete.gr για την ενδοοικογενειακή βία στην πόλη του Ηρακλείου, αποτυπώνοντας την έκταση ενός κοινωνικού φαινομένου το οποίο εξακολουθεί να εξελίσσεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από το αρμόδιο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, τους πρώτους έξι μήνες του έτους διαχειρίστηκαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο τμήμα συνολικά 269 περιστατικά. Για κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις βέβαια είχαμε και μία σύλληψη, ενώ αντίστοιχες είναι και οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν. Οι αστυνομικοί διαχειρίστηκαν υποθέσεις διαφορετικής βαρύτητας, από τα πιο απλά περιστατικά μέχρι τα πιο σοβαρά που περιλάμβαναν τραυματισμούς θυμάτων και υποθέσεις που αφορούσαν σε απειλές και εξυβρίσεις. Αρκετοί δε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τους δράστες που έχουν συλληφθεί αυτό το πρώτο εξάμηνο, έχουν ήδη καταδικαστεί από τα δικαστήρια και εκτείουν ποινές φυλάκισης. Ωστόσο, Ελευθέρη, είναι αξιοσημείωτο να σου πω ότι από αυτά τα στοιχεία, σε αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που καταγράφονται στα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα, αφορούν μόνο στην πόλη του Ηρακλείου. Οι 269 υποθέσεις λοιπόν αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου και αυτό γιατί το αρμόδιο γραφείο έχει αρμοδιότητα μόνο για τα περιστατικά εντός των ορίων της πόλης. Δηλαδή από περιοχές όπως είναι το Γάζι, η Χερσόνησο, Σιμήρες, το Αρκαλοχώρι, Καστέλη και άλλες περιοχές της ενδοχώρας, οι οποίες διαχειρίζονται από τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα, δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα στοιχεία. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, Λευτέρη, ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Και αυτό είναι ένα γεγονός που αναδεικνύει, αν θέλεις, το εύρος του φαινομένου με βαθιές κοινωνικές διαστάσεις και ένα έντονο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και θα κλείσουμε με αυτό, το Ηράκλειο φιλοξενεί την ερχόμενη Παρασκευή, 10 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας». Σε αυτήν την εκδήλωση θα δώσει το παρόν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος νωρίτερα θα έχει εγκαινιάσει τη νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς. Και ο στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών γύρω από αυτό το ζήτημα. Λευτέρη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη. Κύριε Ανθουλάκη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Θα ήθελα να σημειώσω παρακαλώ ότι αν και είναι μεγάλος αριθμός το 269 που κινείται στο ίδιο μέγεθος περιστατικών με τον Πεξινό, ο αριθμός θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι ακόμα μεγαλύτερος. Δηλαδή είναι και ένας σκοτεινός αριθμός όπου τα θύματα πλέον, όπου τα θύματα καθ' όλη τη διάρκεια φοβούνται να το δηλώσουν, φοβούνται να το καταγγείλουν. Αυτός ο αριθμός είναι μόνο των καταγεγραμμένων περιστατικών. Μένω στο μήνυμα του Ηρακλείου, όπως πολύ σωστά προείπατε.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό, κύριε Ανθουλάκη. Δηλαδή, αν υπάρχουν και περιστατικά που σαφέστατα υπάρχουν, όπως λέτε και εσείς, που δεν καταγράφονται, σημαίνει ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.
2: Πολύ μεγαλύτερος. Γι' αυτό το λόγο κιόλας βγαίνω και στο ράδι να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε να την γνωρίσουμε τα δικαιώματα και τις ενέργειες που μπορεί να κάνει, να μην φοβάται το θύμα να πάει να καταγγείλει το περιστατικό είτε στο 100 είτε στα γραφεία δικαιωματικής βίας είτε στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα όπου είναι πιο κοντά στο θύμα, για να μπορέσει να λυθεί το μαρτύριό του. Έχουν πει άπειρες φορές ότι ο κύκλος της βίας είναι ατέρμονος, δεν έχει κάποιο τέλος, δεν σταματάει. Ο θήτης δράστης θα προσπαθήσει κάθε φορά μετά που υποβάλλει το θύμα σε κάποιες μορφές κακοποίηση, είτε λεκτική είτε σωματική. Ποτέ δεν ξεκινάει αμέσως από σωματική. Πάντα ξεκινάει, προηγείται από την έρευνα στις μορφές ενδοκινητικής βίας, είτε να το περιφρονεί, είτε να το μειώνει και οικονομική αποσχέση. Μετά περνάει σωματική. Κάθε φορά προσπαθεί να το πείσει ότι θα αλλάξει. Εντάξει, θα λέω τώρα, θα ακούσει και λίγο οι ακροατές, ότι η άποψή μου και με βάση ενδοκινητικών αυτά που έχω ακούσει είναι ότι ποτέ δεν θα σταματήσει. Κάθε φορά θα κάνει μια μεταμέλεια προσωρινή και κάθε φορά η κάμψη του θύματος και η προσπάθεια επαναχώρηση του θύματος να δείξει ότι έχει αλλάξει θα είναι και μικρότερη, μέχρι και στο τέλος δεν υπάρχει καθόλου και θα έχει εγκλωβιστεί το θέμα και μπορεί να έχει και τα χειρότερα. Επομένως, αυτό που θέλω να κάνω με έκκληση όσο είναι συμμετέχουν οι Ελλήνες, γιατί να μην φοβάται αν κάποιο έχει καταλάβει τη ζωή, όχι μόνο ο ίδιος, ακόμα και στο στενό γενικό του περιβάλλον, ακόμα και στη γειτονιά του, ένα γείτονα, ένα παιδάκι έχει υποπέσει να δείξει ότι υφίσταται βία, ενδοοικογενειακή βία, να πάρει να το καταγγείλει ακόμα και με ένα τηλέφωνο, με μια νόμιμη καταγγελία στο 100, να μπορέσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι σε αυτές τις περιπτώσεις, να διαπιστώσουν αν όντως αυτός ο άνθρωπος είναι αυτή η ενδοοικογενειακή βία, ώστε να σώσουν έναν άνθρωπο και διατάσσει και το μαρτύριο που περνάει. Ήτανε.
0: Πολύ, πολύ σημαντικά όλα αυτά, κύριε Ανθουλάκη, και ελπίζουμε να περιοριστεί ή να εξαφανιστεί το φαινόμενο, και γι' αυτό το λόγο και η μερίδα της Παρασκευής ακούσαμε στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Γιώργου Παπαδάκη ότι θα είναι σημαντική η μερίδα όπου θα ακουστούν και οι επιστήμονες και η πλευρά της αστυνομίας και η πλευρά της πολιτείας, οπότε καλό είναι να την παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: επίσης θέλω να αναφέρω κάτι τελευταίο. Ο νόμος ήδη γίνει πιο αυστηρός για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Προσπαθεί δηλαδή και ο νομοθέτης να δείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης και πιστεύω ότι σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει πολλά πράγματα βελτίωσης. Έχουμε ακόμα βέβαια δρόμους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό
2: να είστε σημείο. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Νεωτάκη ανακοινώθηκαν οι νέοι έμιστοι και άμιστοι αντιπεριφερειάρχες καθώς και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Ανακατατάξει σηματοδοτεί η απόφαση του Σταύρου Αρναουτάκη σχετικά με το νέο σχήμα των συνεργατών του με θητεία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτός σχήματος μένει ο μέχρι πρότινος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Κουλάς, ενώ αναβαθμισμένο ρόλο αναλαμβάνει ο Μανώλης Καμπουράκης με την αρμοδιότητα του τομέα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Εκτός σχήματος επίσης έμεινε και ο Κυριάκος Κότσογλου, πρώην πλέον αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Από το νέο οργανόγραμμα απουσιάζουν επίσης η αντιπεριφέρεια παιδείας που είχε αναλάβει η Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, καθώς και η αντιπεριφέρεια αθλητισμού την οποία κατήχε ο Λεωνίδας Θερζής. Αναβαθμίστηκε ο Μανώλης Καμπουράκης, ο οποίος αναλαμβάνει τον τομέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ως αντιπεριφερειάρχης, καθώς και ο Σπύρος Μπαλαντίνος στους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες με αρμοδιότητα τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Στο νέο σχήμα διατηρούν τον τίτλο του αντιπεριφερειάρχη, αλλά πλέον χωρίς έμιστη θέση, η Θεοδώρα Κουτεντάκη, ο Μιχάλης Κλόντζας που αναλαμβάνει την εξωστρέφεια της Κρήτης, καθώς και ο Μιχάλης Βάμβουκας. Αναπληρωτής Περιφερειάρχης παραμένει ο Γιώργος Πιτσούλης, ο οποίος πέραν της αναπλήρωσης του Περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κολλιέται, θα υποπτεύει και τον τομέα της δημόσιας υγείας και των κινητών μονάδων. Οι αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης προκάλεσαν ένα ντόμινο εξελίξεων, με αποτέλεσμα να ανασυγκροτείται το σχήμα των συνεργατών του Περιφερειάρχη, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στη λειτουργία της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Μπαλαντίνο. Είναι ο νέος αντιπεριφερειάρχης για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με το τουρισμό. Κύριε Μπαλαντίνο, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κρατέ σας.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και για την ανάληψη των καθηκόντων σας, κύριε Μπαλαντίνο. Είναι μια νέα αντιπεριφέρεια που ιδρύθηκε για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Ένας διαχρονικός στόχος, θα έλεγα.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της ανάλυσης των καθηκόντων μου στην περιφέρεια έχω αυτό το πεδίο. Είναι όντως, εγώ όπως συνηθίζω να λέω, αυτό το κομμάτι της διασύνδεσης έχει γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο, γιατί συνέχεια ακούμε για μια διασύνδεση η οποία ποτέ δεν μπορεί να επιτευχθεί έτσι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Όμως είναι κάτι το οποίο το έχουμε βάλει στόχο. Γίνονται πλέον συγκροτημένες και στρατηγικές κινήσεις, ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε και αυτά αποτελέσματα ουσιαστικά που θα έχουν οδηγήσει τόσο στο να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας στο τουριστικό προϊόν, όσο και να ενισχύσουμε το πρωτογενή μας τομέα.
0: Αυτό
4: η ουσία είναι δηλαδή να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιπλέον του μοντέλου που μέχρι σήμερα δουλεύουμε και να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε και τη θέση μας και τουριστικά.
0: Αυτό πώς θα τον τρομολογήσετε, κύριε Μπαλαντίνο? Δηλαδή υπάρχει κάποιος σχεδιασμός στην περιφέρεια Κρήτης πέρα από τις ημερίδες, από τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά διαστήματα για την επίτευξη αυτού του στόχου? Υπάρχει κάτι άλλο, κάποιος άλλος σχεδιασμός?
4: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόγραμμα που τρέχει είναι το Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2026. Η ανάδειξη της περιφέρειας Κρήτης ως γαστρονομική περιφέρεια. Πιστεύω ότι και μόνο αυτή η διάκριση από μόνη της αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι για την Κρήτη η γαστρονομική φιλοσοφία που υπάρχει. Τώρα μέσα από αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε και δράσεις οι οποίες να ενισχύουν όλη αυτή την κατάσταση, και φυσικά και η δική μου αναβάθμιση πιστεύω σηματοδοτεί το ότι θα πάμε και για τη διάκριση της παγκόσμιας γαστρονομικής περιφέρειας το 2030. Τώρα μια διάκριση σαν διάκριση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι τόσο όλος ο σχεδιασμός που γίνεται από πίσω και οι δράσεις που εναρμονίζονται μεταξύ τους, ώστε να καταφέρουμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα και προς το εξωτερικό. Ήδη φέτος και στις δράσεις που γίνανε, ήδη στις εκθέσεις που κάναμε στο εξωτερικό, υπήρχε παρουσία της γαστρονομικής περιφέρειας. Υπήρχε δηλαδή προβολή και παρουσίαση των πρώτων και στις τουριστικές εκθέσεις. Και φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα γίνει ακόμα πιο ενεργό και στο άμεσο μέλλον.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλαντίνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην αυτοδιοίκηση κατάργηση της δυνατότητας της αξιοποίησης εντεταλμένων συμβούλων που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε περιφέρειες και δήμους. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Δαφερμάκη. Λίλια.
5: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις, αφού εκτός από τη βαριά ψηφιακή γραφειοκρατία που εισάγει σε δήμους και περιφέρειες, καταργεί το θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων, δημιουργώντας μια τεράστια απορρίθμιση. Όπως είναι γνωστό, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι ένας θεσμός που δημιουργεί μεγάλη ευελιξία στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, καθώς δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρόσωπα που θεωρίζουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες σε συγκεκριμένους τομείς δράσης χωρίς αμοιβή. Ο θεσμός των εντεταλμένων συμβούλων δεν επιβάρυνε το Δημοτικό Ταμείο, ούτε αποτελούσε ένα πρόσθετο διοικητικό επίπεδο. Ήταν άμεση αιρετή, στους οποίους ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα μπορούσε να αναθέσει την παρακολούθηση συγκεκριμένων τομέων πολιτικής μέσα από τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την αφιέβλεψη δράσεων και την καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Αποτελούσε ουσιαστικά ένα ευέλικτο μηχανισμό διοικητικού και πολιτικού συντονισμού που λειτουργούσε βοηθητικά στο έργο του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Ωστόσο, ο νέος κώδικας καταργεί το θεσμό, δημιουργώντας νέα δεδομένα που απορριθμίζουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, καθώς στερεί τη δυνατότητα της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων σημαντικών σε μια περίοδο που ακριβώς αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Με δεδομένο το γεγονός ότι στην αυτοδιοίκηση ξεφορτώνονται συνεχώς νέες αρμοδιότητες, χωρίς δυστυχώς να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους. Στη βάση αυτή έχουν ξεσηκωθεί οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, πιέζοντας την κυβέρνηση να μην στερήσει από την αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να αξιοποιήσει έμπειρους αιρετούς που προσέφεραν άμεση τις υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην παραγωγή του έργου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα, αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι επίκυνται αλλαγές από την κυβέρνηση στο επίμαχο θέμα, καθώς οι αντιδράσεις είναι καθολικές και άκαμπτες, γεγονός που διαφαίνεται ότι έχει ανοίξει το δρόμο για να προχωρήσουν τροποποιήσεις του νέου κώδικα.
0: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και Δήμαρχο Εθήμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλό μεσημέρι.
6: Και εσάς, ευχαριστώ πολύ.
0: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Είναι ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Υπουργείο σε αλλαγές λίγες μέρες μετά την ψήφιση του κώδικα?
6: Νομίζω ότι τα εξαιρετικά η συνεργασία σας, είναι εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Προφανώς και τώρα που μιλάμε πάω κατευθείαν προς τη Ζάγκηδο, ο δικός, γιατί έχουμε συμβούλιο της ΚΕΔΕ και θα βάλουμε τα πράγματα. Ξέρετε, η κωδικοποίηση αποτελεί από μόνη της μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, νομοθετική εργασία. Δεν είναι εύκολο να κωδικοποιήσει χιλιάδες διατάξεις κλπ. Εδώ υπήρξε μια πολιτική επιλογή, ίδια και με τους άμεσους αντιδημάρχους, η οποία κατά τη γνώμη μας είναι ατυχής. ότι δεν σωρεύει δημοσιονομικό κόστος

0: αξία να πληρώνει την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Δεν είναι κατανοητό γιατί καταργούνται θεσμοί που έχουν δουλευτεί και έχουν πραγματικά καταξιωθεί. Και θέλω να ξέρετε ότι στους δεδομένους συμβούλους τους επέβαλα εγώ το 2007 όταν ξεκίνησα ως δήμαρχος, δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός.
1: Μάλιστα.
0: Εκ των υστέρων μπήκαν εντεταλμένοι. Άτυπα είχα διορίσει συνεργάτες και μετά άρεσε στο μακαρί του Μανώλη το Σκουλάκη η ιδέα των δήμαρχων Χανίων τότε και κατάφερε με τις διασυνδέσεις του να νομοθετηθούν αυτές οι θέσεις. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μέσω Λαμίας στην Αθήνα ενώ μπορούμε με σωστό τρόπο να κάνουμε κατανομή δυνάμεων, ευθυνών και υπογραφών.
1: Αυτό
0: μπορεί ο Δήμαρχος να τα επιτηρεί και να τα επιβλέπει
1: αυτό που
0: και να είναι υπεύθυνος για όλα.
1: Αυτό
0: είναι αδύνατο.
1: Αυτό που προκαλεί όμως εντύπωση, Δήμαρχε, είναι το γεγονός ότι νομοθετήθηκε. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι άμεσοι συνεργάτες.
0: Γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Δεν νομοθετήθηκε υπό την έννοια ότι υπήρχε διάταξη και δεν την είδαμε. Εκ των υστέρων στις μεταβατικές διατάξεις μπήκε το άρθρο που προέβλεπε την ύπαρξή τους στα καταργούμενα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι καταργήθηκε. Δεν υπήρξε δηλαδή διάταξη ήδη τι που λέει καταργούνται οι εντεταλμένοι κλπ. Γι' αυτό και δεν έγινε στη διαβούλευση ιδιαίτερη τριβή.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης, να σας θυμίσω για κάτι κουβέντες που έχουμε κάνει μαζί και με άλλους συναδέλφους σας. Όλοι ασχοληθήκαν με τον εκλογικό νόμο που θα γίνει μετά από 2,5 χρόνια και δεν ασχοληθήκαν με την ουσία τι αυτοδιοίκηση θα έχουμε για να μας ενδιαφέρει και ο εκλογικός νόμος.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και αν τελικά υπάρξει τροποποίηση. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, και αναμένουμε και τα αποτελέσματα του σημερινού.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, βέβαια, η κατεύθυνση θα είναι να μην ισχύει για αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο. Το θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αυτοδιοικητικά δεν είναι κομψό εμείς να μαζεύουμε τα πόνερα του παρόντος και να τα μεταφέρουμε στο μέλλον. Πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση επ' αυτού του θέματος. Αν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι ή όχι. Και η απάντηση είναι και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση όλων ότι χρειάζονται.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρινάκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό
1: ταξίδι. Καλό ταξίδι. Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι ψαράδες στην Κρήτη, καθώς η ώρα 1 και η μεγαλύτερη παρουσία των λαγοκέφαλων δημιουργεί νέα δεδομένα και δυσκολίες στη διαχείρισή τους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το ζήτημα των λαγοκέφαλων στην Κρήτη, καθώς ιδιαίτερα στα νότια του νησιού η παρουσία τους αυξάνεται, προκαλώντας προβλήματα τόσο στους ψαράδες όσο και στις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα περιστατικά θανάτου σκύλων που κατανάλωσαν λαγοκέφαλους κοντά σε παραλίες. Την ίδια ώρα, οι ψαράδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση των λαγοκέφαλων που αλλιεύουν, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την ασφαλή απομάκρυνσή τους, ιδιαίτερα όταν οι ποσότητες είναι μεγάλες. Για το θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ Γιώργος Σερπές, ο οποίος ανέφερε ότι η καύση των λαγοκέφαλων σε ειδικούς κλιβάνους αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο εξουδετέρωσης της τοξικότητάς τους. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και καλύτερου συντονισμού από τους τοπικούς φορείς, ώστε οι λαγοκέφαλοι που εντοπίζονται σε παραλίες ή αλλιεύονται να απομακρύνονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο ανθρώπους και ζώα.
1: Ο κλάδος των ξενοδόχων σε περιοχές της Κρήτης όπως την Ελούντα και τη Χερσόνησο με δεδομένη την αύξηση του όγκου των τουριστών στο νησί εφαρμόζει ένα διαφορετικό μοντέλο για τον περιορισμό των παραγόμενων σκουπιδιών. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η άρνηση των Δήμων να εφαρμόσουν το σύστημα ορυπαίνων πληρών και η επιβολή οριζόντιων δημοτικών τελών στα ξενοδοχεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγκάθια στην πράσινη μετάβαση του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Φώτικο Κοτό, Διευθυντή Ξενοδοχείου στην Ελούντα, με πτυχίο μηχανικού περιβάλλοντος, που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη. Παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι η νομοθεσία υποχρεώνει τις ξενοδοχειακές μονάδες να διαχειρίζονται αυτόνομα τα αποβλητά τους, πολλοί τοπικοί φορείς καθυστερούν την εναρμόνιση, επιβαρύνοντας οικονομικά τις επιχειρήσεις για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν. Τα ξενοδοχεία από το 2015 έχουν ένα ειδικό καθεστώς να στέλνουν όλα τα ανακυκλώσιμα απόβλητα στην εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή να μην πηγαίνουν σε χωματερές και αυτά να δηλώνονται στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων. Όπως λέει ο κύριος Κοκοτός, από το 2022 ο νόμος του 2021 επέβαλε στα ξενοδοχεία να διαχωρίζουν τα τροφικά υπολείμματα σε κατηγορίες και να τα διαχειρίζονται μόνα τους. Επίσης, τα τροφικά απόβλητα, τα μέταλλα, το χαρτί που καταναλώνονται κάθε χρόνο. Ο ίδιος νόμος επέβαλε στους Δήμους να εφαρμόσουν το πληρώνω ανάλογα με τα πόσα απορρίμματα παράγει ο καθένας. Ο κλάδος των ξενοδόχων σε μερικές περιοχές όπως η Ελούντα και η Χερσόνησος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και με δεδομένη την αύξηση του όγκου των τουριστών στο νησί, εφαρμόζει το μοντέλο της μηδενικής πατάγης, δηλαδή τον περιορισμό

των παραγόμενων σκουπιδιών. Ωστόσο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αλλά και άλλοι Δήμοι, σύμφωνα με τον κύριο Κοκοτό, αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο με διάφορες προφάσεις για να απαιτούν δημοτικά τέλη καθαριότητος. Αλλά εμείς, όπως είπε, δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα είναι οι επιχειρήσεις να πληρώνουν διπλά για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

0: Είτε οδηγούνται στο εργοστάσιο του Αμαρίου.
1: Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ και τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζητά ο κλάδος που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την επιβίωση του. Περισσότερα θα μας πει και πάλι η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια. Πριν πάμε στη Λίλια Ανταφερμάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Κοκοτού στο Ράδιο Κρήτη.
2: Ο νομοθέτης, ειδικά για τα ξενοδοχεία, προέβλεψε ότι τα ξενοδοχεία θα πρέπει να αυτοδιαχειρίζονται τα ειδικά τους απόβλητα, να τα δηλώνουν στο ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων. Πράγμα το οποίο τα ξενοδοχεία ξεκίνησαν να κάνουν, τα μεγάλα οργανωμένα ξενοδοχεία που μπορούν να μετράνε τις ποσότητες για κάθε ένα ειδικό απόβλητο. Και μιλάμε τώρα για μπαταρίες, για λάμπες, για μελανοδοχεία, για ανακυκλώσιμα ξεχωριστά το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτόνι κτλ. Κτλ. Να δηλώνονται ξεχωριστά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτά 10 χρόνια πριν, μόνο τα ξενοδοχεία, καθώς επίσης και οι βιομηχανίες κτλ. Άρα τα ξενοδοχεία είναι πολύ μπροστά από όλη την υπόλοιπη χώρα στη διαχείριση αποβλήτων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ο νομοθέτης το 2021 επέβαλε στα ξενοδοχεία ειδική διαχείριση και για τα τροφικά υπολείμματα, τα λεγόμενα βιοαπόβλητα.
3: Ναι.
2: Και επέβαλε και στους Δήμους, ειδικά για τα ξενοδοχεία πάλι, ότι θα εφαρμόσουν σύστημα πληρώνω όσο πετάω για τη χρέωση των δημοτικών τελών. Δεν θα τους χρεώνουν δηλαδή τα ξενοδοχεία με τα τετραγωνικά μέτρα όπως κάνουν σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Πραγματικά απόλυτα που μετράνε. Λοιπόν, εμείς με τον Δήμαρχο Χερσονήσου πηγαίσαμε αυτή την κουβέντα πριν από 2 χρόνια, γιατί δεν είχε γίνει. Κανένας Δήμος της χώρας δεν είχε συμμορφωθεί με την νομική απέτηση. Εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου, ας πούμε, έχουμε ένα ραντεβού σήμερα το μεσημέρι με τον Γενικό μου Διευθυντή ακριβώς για αυτό το θέμα.
3: Ναι.
2: Αρνούνται να εφαρμόσουν την νομική τους υποχρέωση. Ο Δήμος οφείλει να εφαρμόσει το σύστημα για τα δημοτικά τέλη. Ο ξένος δεν κοιτάει τα δημοτικά τέλη. Ο ξένος κοιτάει πού τα πήγες, τι τα έκανες, τα απόβλητα.
3: Ωραία.
2: Τα λεφτά.
3: Λοιπόν.
1: Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ και τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζητά ο κλάδος. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Λίλια Δαφερμάκη. Λίλια.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι στους ακροατές μας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, με παρέμβασή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατέθεσε 4 βασικές προτάσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας και θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενίσχυσή του. Συγκεκριμένα, ο κλάδος ζητά τη μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά, και προτείνει την πιλωτική εφαρμογή συντελεστή 6% για το πρώτο εξάμεινο του 2027, ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη η επίδραση μιας χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης στην αγορά. Το δεύτερο αίτημα είναι η κατάργηση, πλήρης κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, με το βασικό επιχείρημα ότι πρόκειται για ένα φόρο που επιβλήθηκε με διαφορετικές δημοσιονομικές συνθήκες που πλέον ως πρόσθετο βάρος στην τελική τιμή λειτουργεί αυτό το μέτρο. Το τρίτο που ζητά είναι η εξαίρεση των delivery των τηλεφωνικών παραγγελιών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των συναλλαγών μέσω των ψηφιακών πλατφορμών από το φόρο παρεπιδημούντων, καθώς η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν συνδέονται με επιτόπια κατανάλωση ούτε με τη χρήση δημοτικών υποδομών. Τέταρτον, ζητά την κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις για εργασία τις Κυριακές, τις Αργίες και τις νυχτερινές ώρες, καθώς η επιβάρυνση των προσαυξήσεων εκτιμάται ότι αυξάνει το μη μισθολογικό κόστος σε ένα κλάδο με εκτεταμένα ωράρια. Οι εκπρόσωποι της εστίασης δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι παραμένει ανεκπλήρωτη μια βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης από το 2019, που προέβλεπε τη σταδιακή μετάβαση σε 2 βασικούς συντελεστές ΦΠΑ 22 και 11%, αφού τεκμηριώθηκε ότι η μείωση των συντελεστών θα μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς απώλεια εσόδων.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης και καφέ μπαρ. Κυρία Αντωνακάκη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη.
1: Άκουσα
5: με προσοχή τη συνάδελφη, η οποία αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ζητάμε από την κυβέρνηση και με την επιστολή που κάναμε στον Πρωθυπουργό σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης, όπου εκεί 45 σωματεία σε όλη την Ελλάδα είμαστε και διεκδικούμε και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας. Δυστυχώς τα πράγματα, επειδή συνεχίζουν να είναι δύσκολα και να μην έχουμε τις ανάλογες ούτε επιχειρηματικότητα ούτε καταναλώσεις, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε αυτά τα μέτρα στήριξη από τον Πρωθυπουργό. Και λόγω τώρα ότι είναι προεκλογική περίοδο και φαντάζομαι ότι η εστίαση είναι ένας κλάδος που δεν θα

0: τον αφήσει αδιάφορο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ζητάμε, είπαμε, είναι το ΦΠΑ, το οποίο αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση, που χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί, γιατί αποδίδουμε πάρα πολλά χρήματα. Παρόλο που επιφέρουμε τεράστια έσοδα, δυστυχώς πρέπει να δίνουμε και πολλά στη φορολογία μας. Αυτή η φορολογία που μας έχει τους περισσότερους φέρει σε αδιέξοδο. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα είναι εύκολα μέτρα, εύκολα ο Πρωθυπουργός μπορεί να αφουγκραστεί, δηλαδή, τις ανάγκες του κλάδου, να τα κάνει, να τα διεκδικήσουμε και να τα εφαρμόσει. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε καλή και θετική ανταπόκριση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντωνακάκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.
1: Σε ολονύχτια εγρήγορση παρέμειναν πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο στην Ιεράπετρα όσο και στο βουλισμένο αλόνι του Δήμου Μαλεβιζίου, προκειμένου η παρέμβασή τους να είναι άμεση στην περίπτωση αναζωπήρωσης στα μέτωπα των δύο μεγαλύτερων χθεσινών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στην Ανατολική Κρήτη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Κύριε Τσαπάκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στις κύριε Βαρδάκη και στους αγροατές μας.
1: Ευτυχώς αυτά τα μέτωπα έσβησαν. Το θέμα είναι, κύριε Τσαπάκο, να προλάβουμε πυρκαγιές, να δώσουμε συμβουλές στους ανθρώπους. Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε σε καθημερινή βάση.
2: Σαφώς και είναι χρήσιμα να τα επενθυμίζουμε. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στη μέση της αντιπυρικής περίοδου. Το καλοκαίρι κυλάει σχετικά ήρεμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε πυκνή βλάση η οποία δημιουργεί συνθήκες επικίνδυνες για να έχουμε πυρκαγιές και εκτεταμένες πυρκαγιές. Χθες η Κρήτη δοκιμάστηκε ακόμα μια φορά. Ευτυχώς με το καλό συντονισμό, τη γρήγορη παρέμβαση είχαμε αίσιο τέλος. Σήμερα είμαστε σε υψηλό βαθμό πάλι. Ο ρύθμις είναι υψηλός και αύριο θα είναι το ίδιο. Οπότε ο καθένας από εμάς πρέπει να φερθεί υπεύθυνα, πρέπει να φερθεί συνετά. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ανάφλεξη στην Ήπεθρο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και θα τα λέμε όσες φορές χρειάζεται, ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς και να περάσουμε ένα καλοκαίρι όπως μας αξίζει.
1: Αυτό ελπίζουμε όλοι, κύριε Τσαπάκο. Να σας δώσω και συγχαρητήρια για τη συνέχιση της θητείας σας στην Αντιπεριφερεία Πολιτικής Προστασίας μετά τη χθεσινή απόφαση του Περιφερειάρχη και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης 5.

0: Τρίτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
3: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς φιλοξενεί από σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε στην Άγκυρα και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
4: Στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον οικοδεσπότη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που άρχισε σήμερα, είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα στην Άγκυρα, πέραν του ζητήματος των μαχητικών F-35 που αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Στο τραπέζι θα πέσουν όλα τα θέματα όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απέτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, η Τουρκία θέτει θέμα συμπερίληψης στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να ξεπεράσει όχι μόνο τις αντιδράσεις του ελληνικού και του αρμενικού λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά κυρίως την αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο έσπευσε μάλιστα με δήλωση του ίδιου του Νετανιάχου να προειδοποιήσει ότι η απόκτηση των F-35 από την Τουρκία συνιστά απειλή για την ασφάλειά του και θα οδηγήσει σε ανατροπή των ισορροπιών σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε σήμερα πολλά συμβόλαια εξοπλισμών με την ελπίδα να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ πως οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές ικανότητές τους κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες anti-drone τα επόμενα 5 χρόνια. Οι New York Times σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η συνάντηση των 32 κρατών μελών έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη συμμαχία.
3: Χιλιάδες πολίτες που είχαν απέναντί τους το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνου τους είχε παραχωρήσει απαλλάσσονται οριστικά από μια πολυετή ταλαιπωρία. Η εγκύκλειος που εκδόθηκε σήμερα ενεργοποιεί τη ρυθμίση με την οποία το κράτος σταματά να διεκδικεί τις συγκεκριμένες εκτάσεις, βάζοντας τέλος σε δικαστικές διαμάχες και εξεμπλοκάροντας μεταβιβάσεις, κληρονομιές και διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Από σήμερα ξεκίνα μια σημαντική διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Από σήμερα, 3η 7 Ιουλίου έως και την 5η 16 Ιουλίου, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς. Όσοι δεν έχουν αποκτήσει ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους ή, εφόσον έχουν δηλώσει προσωπικό email, να εκδώσουν νέο κωδικό μέσω της εφαρμογής. Το Υπουργείο καλεί τους υποψήφιους να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με προσοχή, δίνοντας έμφαση στη σωστή σειρά προτίμησης, στα ενδιαφέροντα και στις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών, αποφεύγοντας συνηθισμένα λάθη όπως η βιαστική οριστικοποίηση και περιορισμένες επιλογές.
3: Στην εισαγγελία Ηρακλείου διαβιβάστηκε η δικογραφία για την υπόθεση της βάναυσης μεταχείρισης μιας 55χρονης Ρωσίδας με την άσκηση ποινικών διώξεων και την έκδοση σχετικών ενταλμάτων εις βάρος να θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Η δράστηδα είναι μια 42χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία που κρατούσε παράνομα και βασάνιζε συστηματικά την 55χρονη. Σήμερα απολογούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών του Ηρακλείου οι δύο άντρες ηλικίας 39 και 40 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για την πρώτη καταγεγραμμένη υπόθεση διακίνησης ροζ κοκαΐνης στην Κρήτη. Το κόστος στέγασης τρέχει πιο γρήγορα από τα εισοδήματα και δεν αρκούν τα επιδόματα, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το 27% των ελληνικών οικοκυριών δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στεγαστικές ανάγκες, έναντι περίπου 18% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται σε μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ. Παράλληλα, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 35,4% την περίοδο 2018-2023, όταν τα διαθέσιμα εισοδήματα αυξήθηκαν μόλις κατά 8%. Το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρείται νέα κρίση αλλά παράγωγη, καθώς ήδη εξελίσσεται για μια 15ετία από την περίοδο δηλαδή της αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας το 2010. Η μελέτη επισημαίνει ότι η εκρηκτική αύξηση του κόστου στέγασης σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη αύξηση των εισοδημάτων έχει οδηγήσει όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά σε στεγαστική και ενεργειακή επιβάρυνση. Η μελέτη αποδίδει την όξυνση του προβλήματος σε ένα σύνολο παραγόντων, μεταξύ των οποίων τη μεγάλη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών, τη γύρανση του κτηριακού αποθέματος και το υψηλό κόστος ανακαίνησης, την αύξηση του ενεργειακού κόστου στέγασης, την υψηλή φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, τις δυσκολίες πρόσβασης σε στεγαστική πίστη, την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και άλλα. Σοβαρά ερωτήματα για την αντιμετώπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο θέτει το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλλοντας την καθυστέρηση και την άρνηση καταβολής των νόμιμων αποζημιώσεων για ημέρες κανονικής άδειας που δεν χορηγήθηκαν πριν τη λήξη των συμβάσεων. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο σχεδιασμός για τη μεταφορά του παιδιατρικού τμήματος επειγόν των περιστατικών του Βενιζελίου στον ανακαινισμένο υπόγειο χώρο των ΤΕΠ ενηλίκων. Η Τριμελής Επιτροπή Γιατρών του Νοσοκομείου εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση, προειδοποιώντας για σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας. Έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας, το ειδικό όχημα πλήσης και απολύμασης κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου με στόχο τη βελτίωση της καθαριότητας και της δημόσιας υγείας. Ρεκόρ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 110.000 οι αιτήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Σε επίπεδα ρεκόρ κινούνται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 110.000, ενώ για ολόκληρο το έτος ενδέχεται να υπερβούν τις 220.000, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, είτε επειδή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε για να αξιοποιήσουν το ισχύον καθεστώς εργασίας των συνταξιούχων και να αυξήσουν το εισόδημά τους. Την ίδια ώρα, σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους κάνει χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης, ώστε να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη. Παράλληλα, τα στοιχεία αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές στις νέες συντάξεις, με τους συνταξιούχους του δημοσίου να λαμβάνουν κατά μέσο όρο υψηλότερες αποδοχές σε σχέση με όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, διατηρώντας τη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ των δύο κατηγοριών.
3: Αλλαγές στις μεταβάσεις κατεσχημένων ακινήτων φέρνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την πώλησή τους πριν οδηγηθούν σε πληστηριασμό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Το δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία θα ενεργοποιηθεί η διάταξη για την αποδέσμευσή τους, ώστε να μπορούν να απολυθούν από τους οφειλέτες για την εξόφληση των χρεών τους. Οι οφειλέτες θα μπορούν να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν οδηγηθούν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση ότι μέρος ή το σύνολο του τμήματος θα αποδίδεται απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, ενώ το υπόλοιπο χρέος θα μπορεί να ρυθμίζεται. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και γενικότερα τα βήματα για την άρση της κατάσχεσης περιγράφονται στη ρύθμιση, η οποία θα ενεργοποιηθεί με την έκδοση της εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής διοίκησης, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλουν οι φορολογούμενοι.
3: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.546 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,56% τζίρο στα 150,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, με δύο παιχνίδια πέφτει η αυλαία της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Οι νικητές των νοκάουτ αγώνων, Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα και Ελβετία-Κολομβία στις 11 το βράδυ, θα πάρουν τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα προημιτελικά. Και ολοκληρώνω με το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, ένα διυπικού ομίλου Καρτερού.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 269 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν μόνο στο Ηράκλειο το πρώτο εξάμηνο του έτους, με την αστυνομία να προχωρά σε εισάριθμες συλλήψεις. Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου, με τον αριθμό των περιστατικών σε όλη την περιφερειακή ενότητα να είναι τρομακτικά μεγαλύτερος. Νέος ορισμός αναπληρωτή περιφερειάρχη και αντιπεριφερειαρχών στην περιφέρεια Κρήτης μετά από απόφαση του Σταύρου Αρναουτάκη με την ανακοίνωση της νέας σύνθεσης της περιφερειακής διοίκησης. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ και μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, επισημένοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι ψαράδες της Κρήτης, καθώς η συνεχής αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην αλλιευτική δραστηριότητα. Το μοντέλο της μηδενικής πατάλης υιοθετούν όλο ένα και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελούτα και τη Χερσόνησο, περιορίζοντας τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Σε επιφυλακή παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιεράπετρα και στο βουλισμένο αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων στα μέτωπα των μεγάλων πυρκαγιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Η στεγαστική κρίση εντείνεται καθώς το κόστος κατοικίας αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Πάνω από 110.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκτιμάται ότι θα έχουν υποβληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας νέο υψηλό. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τεταμένο ήταν νωρίτερα το κλίμα στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος για φθορές στην περίφραξη αγροτικής έκτασης που ανήκει στον πατέρα και τον γιο, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Συμβόλαια εξοπλισμών δισεκατομμυρίων ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε γνωστοποίησε επενδύσεις άνω των 40 δις δολαρίων σε συστήματα αντιμετώπισης drones. Στην Άγκυρα μεταβαίνει ωστόσο σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο. Ανησυχία προκαλεί αυξημένη παρουσία των λαγοκέφαλων στις θάλασσες της Κρήτης, αφού σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 7 σκύλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη νότια πλευρά του νησιού, αφού κατανάλωσαν τοξικά ψάρια. Στο μεταξύ, οι αλλοίς ζητούν σαφείς οδηγίες για την διαχείριση και την ασφαλή απόρριψη του συγκεκριμένου ψαριού. Χιλιάδες προσκυνητές αναμένεται να επισκεφθούν και φέτος την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη για τον εορτασμό, με την Ιερά Μονή να ανακοινώνει το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων. Αλλαγές στη λειτουργία των πολυκατοικιών προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με νέο πλαίσιο που προβλέπει ευκολότερη τροποποίηση των κανονισμών, ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και απλούστερες διαδικασίες για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση του νόμου με την οποία το δημόσιο σταματά να διεκδικεί αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει σε πολίτες. Η διάταξη λύνει ένα χρόνιο ιδιοκτησιακό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες ιδιοκτήτες στην επικράτεια. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.
0: Ραδιοκρήτη.
2: Πες μου

Άκουσε καλά μια συμβουλή, σαν ο ουρανός λαμπεί και φωτεινός, καλοκαίρι εσύ.

0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά.

0: όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άνοδο κατά 8.614 επιχειρήσεις κατέγραψε η επιχειρηματική δραστηριότητα στο νομό Ηρακλείου την περίοδο 2015-2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του επιμελητηρίου. Στην δεκαετία καταγράφηκαν 18.182 εγγραφές.

0: και 9.568 διαγραφές. Επενδυτικός πυρετός την ίδια ώρα στην Κρήτη. 4 νέες τουριστικές μονάδες παίρνουν πράσινο φως. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 39χρονος και ο 40χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία στο Ηράκλειο, έχοντας στην κατοχή τους ποσότητα ροζ κοκαίνης βάρους 152 γραμμαρίων. Νέα διοίκηση απέκτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μετά την ολοκλήρωση των αρχιερεσιών και τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Ένα διαβρωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα βλήμα πυροβόλου 30 χιλιοστών, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Τερσάνα στο ακροτήρι Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη συνεχίζεται αύριο με την πλευρά των κατηγορουμένων για ενστάσεις, αιτήματα και τοποθετήσεις επί της κατηγορίας. Χιλιάδες προσκυνητές αναμένεται να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη για τον εορτασμό στις 17 Ιουλίου, με την Μονή να ανακοινώνει το πρόγραμμα λειτουργίας και των ιερών ακολουθιών. Στο επίκεντρο η πώληση των F-35 στην Τουρκία κατά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα νωρίτερα σήμερα, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θα λάβει σύντομα απόφαση για το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κρήτη. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecriti.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα, τα πιο ξεχωριστά τραγούδια βρίσκονται εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Τι καλύτερο ξεκίνημα από μια εκδρομή. Νομίζω πως βρισκόμαστε στην κατάλληλη εποχή και για να το σκεφτούμε και για να τις ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Βέβαια η μέρα δεν είναι κατάλληλη μιας και βρισκόμαστε στην Τρίτη, οπότε συνήθως τις εκδρομές τις διοργανώνουμε από την Παρασκευή και μετά και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει πάντως, η εποχή είναι κατάλληλη, ο καιρός νομίζω είναι καλός και σήμερα. Σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου του 2026 και εμείς για ένα ακόμη απόγευμα βρισκόμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7.

Λίγο διαφορετική η εκπομπή που ακούμε τις τελευταίες μέρες. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι και το τέλος του μήνα που θα είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά. Οπότε ουσιαστικά μέχρι τότε η μουσική θα είναι λίγο διαφορετική, έτσι πιο καλοκαιρινή. Πιο καλοκαιρινή θα είναι η ρυθμή και τα τραγούδια και από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο, όπως συνηθίζουμε άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό να περνάμε τα απογεύματά μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη από τις 5 μέχρι τις 7.

Και να μην ξεχάσουμε και αυτό το απόγευμα την καθιερωμένη βόλτα μας στην ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια από τα πρώτα θέματα του ikri.gr. Ηράκλειο, Επιτροπή και ΠΑ πήγε για έλεγχο σε καρκινοπαθή 3 μέρες μετά το θάνατό της. Κρήτη, Λαγοκέφαλη, το μεγάλο αδιέξοδο για τους ψαράδες χωρίς λύση μετά την αλίευση. Ένα ακόμη θέμα για την Κρήτη, εγρήγορση για αναζωοποιώσεις. Σε Μπρανιανά και Βουλισμένο Αλόνι. New York Times για σύνοδο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

Ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε μια σίγουρα διαφορετική εκτέλεση από αυτή που είχαμε συνηθίσει, από την πρώτη εκτέλεση δηλαδή, από την άλλη της πρωτοψάλτη, ο άγγελός σου, άγγελός μου, ο Αντώνης Ρέμος, που του έδωσε μια διαφορετική, όπως και να του κάνω επνοή, και νομίζω πως αυτό το τραγούδι κατάφερε να γίνει ξανά επιτυχία και να προσεγγίσει αρκετό νεανικό κοινό που στην πρώτη του εκτέλεση μπορεί να μην ζούσε και να μην το είχε ακούσει καν. Να ανεβάσουμε τους τόνους και να πάμε τώρα στον κόσμο. Έτσι καλοκαίρι έχουμε, βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, διανύουμε την 7η μέρα του ηλίου και πάμε να τραγουδήσουμε τα ελληνικά νησιά. Άμπα, Μάμα Μία, διαχρονικό τραγούδι που τα καλοκαίρια νομίζω παίζει πολύ.

0: Και εμείς που πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας και να φτάσουμε στις διαφημίσεις, φέρνοντας μαζί μας αυτή τη φορά το Γιώργο Σαμπάνη, μία ακόμη δικιά του επιτυχία από τις πολλές που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Αν δεν έρθεις εσύ, με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε στις 5:30 διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη με περισσότερα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Θυμήσου, με την ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και πλαστικού, μειώνουμε την εξόρυξη πρώτων υλών.
1: Εξοικονομούμε ενέργεια, περιορίζουμε τη ρύπανση στην Κρήτη και οι συσκευασίες που ανακυκλώνονται μετατρέπονται σε πολύτιμους πόρους για το μέλλον.
0: ΕΣΤΑΤ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
2: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Ιατρικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λίγο μετά τις 5:30 φτάσαμε, βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Απόγευμα Τρίτης, 7 Ιουλίου, εδώ μαζί βρισκόμαστε στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα θα ταξιδέψουμε στον κόσμο, θα ταξιδέψουμε στη μουσική, θα

0: Εμείς βέβαια δεν προτιμάμε τα καράβια τα χιώτικα, όχι ότι έχουμε κάτι τόσο με τα καράβια από τη Χίο όσο και με τους χιώτες, αλλά όπως και να το κάνουμε βρισκόμαστε στην Κρήτη και προτιμάμε και θέλουμε τα κριτικά καράβια. Αυτά είναι άλλωστε που μας ταξιδεύουν και καλοκαίρια και χειμώνες και μας φέρνουν επίσης τους τουρίστες εδώ στο νησί μας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Ταξιδεύουμε με καράβια, με μουσική, με στίχους, με όμορφα τραγούδια από την Κρήτη, την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.
1: Σαν παρέστησες εσύ, ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και αν πούμε, εδώ νομίζω στην Κρήτη το καλοκαίρι είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό και μάλιστα όπως διαβάζουμε στο ecrete.gr τις επόμενες μέρες θα έχουμε και με τη βούλα καύσωνα. Από ό,τι ξεκινάει λοιπόν το μεγάλο κύμα ζέστης, βρισκόμαστε όλοι εν αναμονή του πρώτου κύματος πολύ ζέστης που φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά καύσωνα και βρίσκεται αυτό το διάστημα αυτές τις μέρες στη χώρα μας. Η εβδομάδα που διανύουμε λοιπόν θα είναι ήπια θερμοκρασιακά με περιορισμένη αστάθεια προς την Πέμπτη και βοριάδες έως 7 μποφόρ προς το βορειοανατολικό Αιγαίο. Η πιο ζεστή ημέρα σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαγιωάννου, μετεωρολόγο του Action 24, θα είναι η Κυριακή με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος αρχίσει να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο προς τα μέσα του μήνα από τις 15 και έπειτα, καθώς τότε θα έχουμε και τα πρώτα σαραντάρια. Εν αναμονή λοιπόν του καύσωνα, κάποιοι λένε ότι ήδη βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν. Εμείς αν δεν δούμε το θερμόμετρο να φτάσει στους 40, νομίζω δεν θα πούμε ότι έχουμε καύσωνα και είναι και αρκετοί άλλωστε αυτοί που πάνε στη θάλασσα μόλις το θερμόμετρο πλησιάσει ή ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Μέχρι τότε δεν πλησιάζουν. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερο κόσμο στις παραλίες γενικά.

Και εμείς που πάμε σιγά σιγά, όχι κόντρα βέβαια, αλλά πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, να φτάσουμε στις 6 και στους τίτλους των ειδήσεων. Είπαμε από το ξεκίνημα της εβδομάδας ότι αυτό το μήνα θα είναι λίγο διαφορετική μουσική που ακούτε στην εκπομπή μας. Θα προσαρμοστούμε στα καιρικά δεδομένα και στο καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη θα επιστρέψουμε σε αυτά που ακούμε συνήθως τα απογεύματά μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Οπότε μη σας παραξενεύει, υπάρχει πρόγραμμα και γι' αυτό αυτό κάνουμε λοιπόν. Καλοκαιρινή μουσική ανάλαφρη μέχρι τις 7 τα απογεύματα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο Ράδιο Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένοχος για φθορά και αθώος για την κατηγορία της κλοπής κρίθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο Ηρακλείου ο κατηγορούμενος από το Απεσοκάρι, ο οποίος κατηγορήθηκε για δολιοφθορά σε περίφραξη κτήματος που φέρεται να ανήκει στην οικογένεια δύο εκ των τριών προφυλακισμένων για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μετά τον θάνατο καρκινοπαθούς γυναίκα στο Ηράκλειο, έγινε η κατοίκον αξιολόγηση από επιτροπή του ΚΕΠΑ για επίδομα που είχε ζητηθεί μήνες νωρίτερα. Ο σύζυγός της κατήγγειλε στο Ραδιοκρήτη καθυστερήσει στην διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η 98% αναπηρία της είχε ήδη πιστοποιήσει την ανάγκη άμεσης στήριξης. Σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης εισέρχεται η τοπική οικονομία του Ηρακλείου, με το επιχειρηματικό ισοζύγιο της τελευταίας δεκαετίας να καταγράφει καθαρή αύξηση 8.614 νέων επιχειρήσεων. Το μοντέλο της μηδενικής σπατάλης υιοθετούν όλο ένα και περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελούντα και τη Χερσόνησο, περιορίζοντας τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη παρουσία των λαγών.

0: Ο κέφαλος στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους στην νότια πλευρά του νησιού μετά από κατανάλωση τοξικού ψαριού. Πάνω από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφονται το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας την μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas του ΕΦΚΑ. Κατάργηση του ειδικού φορού κατανάλωσης στον καφέ και μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, επισημένοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο στις 6, το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5, ο Λευτέρης Ψωμάς.

Και να που σιγά σιγά εμείς φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και σιγά σιγά έφτασε η ώρα να ταξιδέψουμε μαζί στη διεθνή μουσική σκηνή. Αγαπημένο τραγούδι αυτό που έχουμε διαλέξει για να μας ταξιδέψει στον κόσμο είναι το συγκρότημα των Ingles και το τραγούδι Hotel California.

Σίγουρα μια όμορφη, ξεχωριστή μουσική και ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, Hotel California. Άλλες εποχές, άλλες μουσικές. Επιστρέφουμε στα δικά μας ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας στην

Και από το ένα πήγαμε στα δύο τραγούδια σε ζωντανή γράψη και δύο τραγούδια από τα παλιά. Ο Γιάννης Κότσιρας στα 12 μαντολίνα και αμέσως μετά η Ελένη Σαλιγοπούλου που μας πήγε μαζί της μια μουσική βόλτα μέχρι τον Ηλισσό. Αλλάζουμε τον ρυθμό λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Αγαπημένο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ό,τι και αν πω και εμείς που ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν κάνουμε, ο χρόνος περνάει και φτάνουμε σιγά σιγά
1: τις διαφημίσεις για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με ένα τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο. Για μία ακόμη φορά βρίσκεται εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας. Είναι το δεύτερο τραγούδι που ακούμε αυτό το απόγευμα και θα μας τραγουδήσει όχι για την Τρίτη που διανύουμε, αλλά για τη Δευτέρα. Ένα τραγούδι που νομίζω πως αυτό το διάστημα, αυτό το καιρό ακούγεται πολύ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εσύ!
2: Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
1: Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι σίγουρα λίγο διαφορετική εκπομπή μας αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα. Είπαμε και το λέμε πως όλο αυτό το μήνα μέχρι το τέλος του θα έχουμε την ευκαιρία να προσαρμοστούμε μέσα στο καλοκαίρι και να αλλάξουμε λίγο τη μουσική μας, να τη φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που ζούμε. Οπότε τα τραγούδια θα αναφέρονται πολύ συχνά στο καλοκαίρι και θα είναι γενικώς πιο ρυθμικά. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 και αυτό το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου θα είναι μαζί σας μέχρι το τέλος, μέχρι τις 7.

αφήσ' πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χάρτινο φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο.

0: Λαβρέντης Μαχηρίτσας με τον ευρηματικό, όπως και να το κάνουμε τίτλο, ένας Τούρκος στο Παρίσι. Εμείς βρισκόμαστε εδώ ένα ακόμη απόγευμα στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης που μας είναι στο μικρόφωνο και νομίζω πως διαβάζουμε στο ekrit.gr σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς Αγίας Μαρίνας. Η Μαρίνα Στιβώνη προετοιμάζεται να δεχτεί και φέτος χιλιάδες πιστούς. Η Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας Στιβώνη προετοιμάζεται λοιπόν να υποδεχτεί χιλιάδες προσκυνητές εν όψει της εορτής Αγίας Μαρίνας, ανακοινώντας το πρόγραμμα λειτουργίας της Μονής και των λατρευτικών εκδηλώσεων για το φετινό προσκύνημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, η Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε 24ωρη βάση την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη προσέλευση των πιστών. Από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η λειτουργία της θα είναι καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, να πούμε πως έχει καταρτιστεί πρόγραμμα καθημερινών ιερών ακολουθιών. Οι χτερινές θείες λειτουργίες θα τελεστούν 8, 9, 13, 14 και 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, καθώς και στις 12 και 16 και 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Ο όρθρος και η θεία λειτουργία θα πραγματοποιούνται στις 10, 11, 16, 17 και 18 Ιουλίου, καθώς και κάθε Κυριακή με ώρα έναρξης στις 7.30 το πρωί. Επιπλέον, κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελείται ο εσπερινός, ενώ από Δευτέρα έως και Παρασκευή επίσης στις 7 θα ψάλλεται η παράκληση προς την Αγία Μαρίνα. Να πούμε πως η Ιερά Μονή απευθύνει κάλεσμα προς τους πιστούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις και να προσέλθουν για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας Μαρίνας κατά την περίοδο της Πανήγυρης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά προσκυνήματα σε ολόκληρη την Κρήτη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Νομίζω πως ταιριάζει αυτό το τραγούδι με αυτό που ζούμε, με αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη κάθε καλοκαίρι. Όλα μοιάζουν και ελπίζουμε να συνεχίσουν να είναι μαγικά, τόσο οι παραλίες όσο και τα πολύ όμορφα χωριουδάκια στην ενδοχώρα, αλλά και οι πόλεις. Να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία. Κάθε γωνιά της Κρήτης μοιάζει μαγική, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Όχι πως το χειμώνα δεν είναι και αυτά τα μέρη, αλλά ιδιαίτερα το καλοκαίρι νομίζω πως ταιριάζει απόλυτα το «όλα μοιάζουν μαγικά» και ελπίσουμε να συνεχίσει και να παραμένει έτσι και τα επόμενα χρόνια.

Και εμείς που κάπου θα πρέπει να σας αφήσουμε για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Πόπη και Στεράκη συνέχεια μαζί σας μέχρι τις 9. Εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Πολλές ευχές να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 55χρονης στο Ηράκλειο που έζησε φρικτά βασανιστήρια στα χέρια 42χρονης, με την αστυνομία να εντοπίζει 11 βίντεο στο κινητό της δεύτερης, τα οποία φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή της άγριας κακοποίησης. Τρεις ημέρες μετά τον θάνατο καρκινοπαθούς γυναίκα στο Ηράκλειο, έφτασε στο σπίτι της η Επιτροπή του ΚΕΠΑ για την αξιολόγηση αιτήματος επιδόματος παραπληγίας, σύμφωνα με καταγγελία του συζύγου της στο Ράδιο Κρήτη. Με χρηματική ποινή 1.200 ευρώ τιμωρήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο ο άνδρας από το Απεσοκάρι, ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος για την φθορά σε περίφραξη αγροτικής έκτασης που συνδέεται με την οικογένεια δύο εκ των προφυλακισμένων για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Στην Άγκυρα φτάνει από λεπτό σε λεπτό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα το απόγευμα, η πώληση των F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους γιατρούς του Βενιζελίου ο σχεδιασμός της ανακαίνησης του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών, με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών να εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για την μεταφορά του παιδιατρικού ΤΕΠ στο νέο χώρο. Προφυλακιστέ, μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν με ποσότητα ροζ κοκαίνης και άλλες ναρκωτικές ουσίες στο Ηράκλειο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στην Δαμασκό την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομολογό του, Αχμέντ Αλ-Σάρα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στη μουσική μας παρέα. Για τις επόμενες δύο ώρες το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Θα αφήσουμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν και θα μιλήσουμε απόψε για κάτι που όλοι κουβαλάμε μέσα μας. Τις αναμνήσεις, μικρές και μεγάλες στιγμές που όσο περνά ο χρόνος αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Ένα καλοκαίρι που θυμόμαστε με νοσταλγία, μία βόλτα με αγαπημένους ανθρώπους, ένα τραγούδι που μας γυρίζει πίσω στο χρόνο. Οι αναμνήσεις είναι το προσωπικό μας άλμπουμ ζωής και μας θυμίζουν πόσες όμορφες στιγμές έχουμε περάσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το μουσικό ταξίδι με συντροφιά, τραγούδια που ίσως ξυπνήσουν τις δικές σας πιο αγαπημένες εικόνες.

αρκούν οι πρώτες νότες ενός τραγουδιού για να ταξιδέψουμε πολλά χρόνια πίσω. Ξαφνικά λοιπόν μπορεί να θυμόμαστε πρόσωπα, μέρη και στιγμές που ίσως είχαμε ξεχάσει. Η μουσική έχει αυτή τη μοναδική δύναμη να φυλάει μέσα τις αναμνήσεις. Κάθε τραγούδι γίνεται ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας και όταν το ξαναακούσουμε είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο στο παρελθόν. Ίσως γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ τη μουσική, γιατί μας θυμίζει ποιοι ήμασταν και πόσα όμορφα πράγματα τελικά έχουμε ζήσει.

Οι πιο έντονες αναμνήσεις έχουν συχνά το χρώμα του καλοκαιριού. Η θάλασσα, οι μυρωδιές από τα γιασεμιά, τα βράδια στις αυλές και οι ατέλειωτες κουβέντες με φίλους. Είναι εικόνες που μένουν μέσα μας ακόμη και όταν περάσουν πολλά χρόνια. Δεν θυμόμαστε πάντα τις ημερομηνίες. Θυμόμαστε όμως σίγουρα τα συναισθήματα. Και αυτά είναι που κάνουν κάθε ανάμνησή μας ξεχωριστή και τις δίνουν νόημα.

τους αποτύπωμα μέσα μας. Μπορεί να μας έμαθαν κάτι, να μας στήριξαν ή απλώς να μοιράστηκαν μαζί μας πολύ όμορφες στιγμές. Οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν πορεία, όμως οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί τους παραμένουν ζωντανές μέσα μας. Και πολλές φορές ένα χαμόγελο αρκεί για να τους φέρει ξανά στη σκέψη μας.

Σήμερα τραβάμε αμέτρητες φωτογραφίες με το κινητό μας. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι στιγμές που δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε καμία οθόνη. Είναι οι φωτογραφίες της καρδιάς. Ένα βλέμμα, ένα γέλιο, μια αγκαλιά ή μια στιγμή που θα θυμόμαστε για πάντα. Αυτές οι εικόνες, ξέρετε, δεν ξεθοριάζουν. Τις κουβαλάμε μέσα μας και μας συντροφεύουν σε κάθε στάδιο της ζωής μας.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε στις 7. Να σας υπενθυμίσω πως είμαστε εδώ καθημερινά 7 με 9, αμέσως μετά την εκπομπή του Λευτέρη Ψωμά, για να μοιραστούμε τις σκέψεις μας και να ακούσουμε τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται ποτέ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όπως ας πούμε η πρώτη μέρα στο σχολείο, η πρώτη μας εργασία, το πρώτο μας ταξίδι ή η πρώτη μας μεγάλη επιτυχία. Όλες αυτές οι πρώτες φορές έχουν μία ξεχωριστή θέση στη μνήμη μας. Ίσως γιατί συνοδεύονταν από αγωνία, από ενθουσιασμό και όνειρα. Και κάθε φορά που τις θυμόμαστε, μας θυμίζουν πόσο δρόμο τελικά έχουμε διανύσει.

Οι αναμνήσεις δεν ξυπνούν μόνο μέσα από μία φωτογραφία ή από ένα τραγούδι. Πολλές φορές αρκεί μία μυρωδιά, το άρωμα του γεσεμιού, το φρεσκοψημένο ψωμί, η αρμύρα της θάλασσας ή το χώμα. Μέσα σε μία στιγμή όλα αυτά μπορούν να μας γυρίσουν χρόνια πίσω. Είναι σαν να ανοίγει ένα μικρό παράθυρο στο παρελθόν και να μας θυμίζει ανθρώπους και στιγμές που αγαπήσαμε. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις κρύβονται πολλές φορές εκεί που ούτε εμείς το περιμένουμε.

Με τα χρόνια οι ζωές μας αλλάζουν. Άλλοι μετακομίζουν, άλλοι κάνουν οικογένεια, άλλοι ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Κι όμως υπάρχουν παρέες που κάθε φορά που συναντιούνται είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Το γέλιο παραμένει το ίδιο, οι ιστορίες ξαναζωντανεύουν και οι αναμνήσεις γεμίζουν την κουβέντα. Αυτές οι φιλίες αντέχουν στο χρόνο γιατί έχουν χτιστεί με αλήθεια και αγάπη. Και αυτό είναι από μόνο του πολύτιμο.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά τραυματισμένος φέρεται να είναι ένας 15χρονος, ο οποίος πριν από λίγη ώρα παρασύρθηκε από δίκυκλο στην περιοχή του Καρτερού. Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την παρασύρση ο οδηγός του δικύκλου δεν παρέμεινε στο σημείο, αλλά φέρεται να εγκατέλειψε τον ανήλικο και να απομακρύνθηκε. Επιτόπου ΕΚΑΒ και αστυνομία, η οποία αναζητά τον οδηγό. Σταθερά υψηλά παραμένουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο, με 269 υποθέσεις να έχουν απασχολήσει το αρμόδιο γραφείο της αστυνομικής διεύθυνσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου, χωρίς να περιλαμβάνονται υποθέσεις των περιφερειακών τμήματων. Καταγγελία κατά της διοίκησης του Παγνή διατυπώνει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και προσπάθεια αποφυγής της καταβολής αποζημιώσεων σε συμβασιούχους εργαζόμενους. Την άμεση ενίσχυση της υποίδρυσης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς αλλά και των τμήματων αστυνομικών επιχειρήσεων Κρήτης με ειδικούς φρουρούς ζητάει η Ένωση Ειδικών Φρουρών του νησιού από τον Υπουργό Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοίδη με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του στο Ηράκλειο την ερχόμενη Παρασκευή. Πάνω από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης καταγράφονται το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας την μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas του ΕΦΚΑ. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση του νόμου 5 με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες. Την πλήρη αντίθεσή του εκφράζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών που ολοένα αυξάνονται νότια της Κρήτης, κάνει λόγο για διαχείριση κατώτερης των περιστάσεων σε πρακτικό και θεσμικό επίπεδο. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ και μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, επισημένοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Συχνά νομίζουμε ότι θα θυμόμαστε μόνο τις μεγάλες γιορτές ή τα σημαντικά γεγονότα. Κι όμως όταν ο χρόνος περνά, αυτό που μένει είναι οι πολύ απλές στιγμές. Ένα κυριακάτικο τραπέζι, μία συζήτηση σε κάποιο μπαλκόνι, ένας καφές με τους γονείς μας ή τα γέλια των παιδιών στην αυλή. Αυτές οι εικόνες αποκτούν με τα χρόνια ανεκτίμητη αξία και είναι οι στιγμές που χτίζουν τις πιο ζεστές αναμνήσεις της ζωής μας. Γι' αυτό λοιπόν το νου σας, γιατί κάθε μέρα χτίζετε τις αναμνήσεις σας.

Υπάρχουν κάποια μέρη που δεν είναι απλώς σημεία στο χάρτη, είναι κομμάτια της ιστορίας μας. Ένα χωριό, μία παραλία, μία γειτονιά, ακόμα και ένα παγκάκι σε μία πλατεία. Κάθε φορά που επιστρέφουμε εκεί, οι αναμνήσεις μας περιμένουν σαν να μην έφυγαν ποτέ. Οι χώροι είναι, μάλλον αποκτούν αξία μέσα από όσα ζήσαμε σε αυτούς και πολλές φορές δεν αγαπάμε ένα μέρος για την ομορφιά του, αλλά για τις στιγμές που μας χάρισε.

0: Στη ζωή μας συναντάμε ανθρώπους που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Μπορεί, ας πούμε, να ήταν ένας δάσκαλος, ένας συνάδελφος, ένας φίλος, ένας γείτονας. Άνθρωποι που με μία κουβέντα ή με το παράδειγμά τους μας βοήθησαν να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ίσως αυτοί να μην το κατάλαβαν και ποτέ, όμως η παρουσία τους έγινε μέρος της δικής μας διαδρομής και αξίζει που και που να τους θυμόμαστε και εκείνους με ευγνωμοσύνη.
1: Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο συχνά επιστρέφουμε με τις σκέψεις στα καλοκαίρια των παιδικών μας χρόνων. Τότε που ο χρόνος έμοιαζε ατελείωτος και μία μέρα ήταν αρκετή για να χωρέσει αμέτρητες περιπέτειες. Τα παιχνίδια στις γειτονιές, τα παγωτά μετά τη βόλτα, οι διακοπές στο χωριό, στη θάλασσα, είναι εικόνες που δεν ξεθοριάζουν. Ίσως γιατί τότε ζούσαμε την κάθε στιγμή χωρίς να σκεφτόμαστε το αύριο. Και αυτή η ανεμελιά είναι από τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις που κρατάμε μέσα μας.

Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου στο ikriti.gr.

0: www.ravenna.gr.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Θυμήσου, στο Μπλε Κάδο τοποθετούμε πάντα άδειες συσκευασίες χωρίς υπολείμματα και χωρίς σακούλα. Με αυτόν τον απλό κανόνα διευκολύνουμε την ανακύκλωση και διασφαλίζουμε καθαρότερους δημόσιους χώρους για το νησί μας.
3: ΕΣΤΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάθε παρέα έχει τις δικές της ιστορίες, εκείνες που όσο και αν τις έχουμε ακούσει, πάντα μας κάνουν να γελάμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Είναι αυτές οι μικρές περιπέτειες, τα αστεία περιστατικά και οι στιγμές που έγιναν τα ανέκδοτα της ζωής μας. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι απλώς αναμνήσεις, είναι ένας τρόπος να ξαναζούμε τις όμορφες στιγμές και να νιώθουμε ξανά τα ίδια συναισθήματα. Και κάθε φορά που τις διηγούμαστε είναι σαν να αποκτούν νέα ζωή.

Υπάρχουν στιγμές που η καθημερινότητα γίνεται πάρα πολύ απαιτητική και κουραστική και τότε χωρίς καν να το καταλάβουμε το μυαλό μας ταξιδεύει σε πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Σε ανθρώπους που αγαπήσαμε, σε μέρες γεμάτες γέλιο ή σε τόπους που μας γέμιζαν ηρεμία. Αυτές οι εικόνες μας θυμίζουν ότι έχουμε ήδη ζήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα και ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Οι αναμνήσεις λοιπόν δεν μας κρατούν πίσω, αντίθετα θα έλεγα, μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε.

Είναι πάρα πολύ όμορφο να θυμόμαστε το παρελθόν, όμως εξίσου σημαντικό είναι να δημιουργούμε καινούργιες στιγμές. Μία εκδρομή καινούργια, μία συνάντηση με φίλους, μία βόλτα χωρίς πρόγραμμα, ένα τραπέζι με αγαπημένα πρόσωπα, όλα αυτά και πολλά άλλα μπορούν να γίνουν η αυριανή μας ανάμνηση. Η ζωή λοιπόν συνεχίζει να μας χαρίζει ευκαιρίες για νέες ιστορίες. Αρκεί να είμαστε παρόντες στη στιγμή και να την απολαμβάνουμε. Οι καλύτερες αναμνήσεις πολλές φορές δημιουργούνται όταν δεν το περιμένουμε.

Εάν η ζωή μας ήταν ένα άλμπουμ φωτογραφιών, οι πιο όμορφες σελίδες του δεν θα ήταν γεμάτες από πράγματα, αλλά από ανθρώπους. Από πρόσωπα που αγαπήσαμε, από γέλια που μοιραστήκαμε και από στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην καρδιά μας. Αυτές οι αναμνήσεις είναι ο μεγαλύτερος πλούτος μας. Μας θυμίζουν από πού ξεκινήσαμε, ποιοι μας συντρόφευσαν και πόσο όμορφο είναι τελικά να μοιράζεσαι τη ζωή με άλλους. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να γεμίζουμε αυτό το άλμπουμ με στιγμές που αξίζει αργότερα να θυμόμαστε.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η απόψινή μας μουσική συντροφιά. Απόψε αφήσαμε τις μελωδίες να μας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο και να μας θυμίσουν ότι οι πιο πολύτιμοι θησαυροί δεν φυλάσσονται.

Σε σιρτάρια, αλλά στην καρδιά μας. Οι αναμνήσεις είναι εκείνες που μας συντροφεύουν σε κάθε στάδιο της ζωής μας, μας κάνουν να χαμογελάμε, να συγκινούμαστε και να εκτιμούμε ακόμη περισσότερο το σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Ευχόμαστε οι επόμενες ημέρες να σας χαρίσουν νέες στιγμές, νέες εμπειρίες και ανθρώπους που θα αξίζει να θυμάστε. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά, να χαμογελάτε και να δημιουργείτε αναμνήσεις που θα σας κρατούν συντροφιά για μια ζωή. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη και σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Στάνσιλο Τζέρσι Λεκ. Μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα, αλλά όχι στις αναμνήσεις μας. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Στα 269 έφτασαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που διαχειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης του Αρμόδιου Γραφείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου κατά τους πρώτους 6 μήνες του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε στο φως σήμερα το Ράδιο Κρήτη. Οι υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι αστυνομικοί εκτείνονται από σοβαρούς ξυλοδαρμούς μέχρι απειλές, εξυβρίσεις και άλλες μορφές κακοποιητικής συμπεριφοράς. Η εικόνα σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 25 εμφανίζεται σχεδόν αμετάβλητη, με μία μικρή μόνο αύξηση στις καταγγελίες. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο ότι τα περιστατικά αυτά, τα 269, αφορούν αποκλειστικά στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που καταγράφονται στην ενδοχώρα και στις υπόλοιπες περιοχές του νομού, αφού αυτές τις διαχειρίζονται τα κατατόπους αστυνομικά τμήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αριθμός των πραγματικών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα να είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 15χρονου από δίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην περιοχή του Καρτερού, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο ανήλικος τραυματίστηκε από την πρόσκρουση, ωστόσο σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει τελικά ανησυχία. Επιτόπου βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία υπέστη θλαστικά τραύματα από την παράσυρση. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου έσπευσε να εξαφανιστεί από το σημείο του τροχαίου και τώρα αναζητείται. Τρεις ημέρες μετά τον θάνατο καρκινοπαθούς γυναίκα στο Ηράκλειο, έφτασε στο σπίτι της η Επιτροπή του ΚΕΠΑ για την αξιολόγηση αιτήματος επιδόματος παραπληγίας, σύμφωνα με καταγγελία του συζύγου της στο Ράδιο Κρήτη. Η γυναίκα, που έδινε για 3 χρόνια μάχη με τον καρκίνο και είχε επιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 98%, δεν πρόλαβε να λάβει την οικονομική στήριξη που δικαιούνταν, καθώς η διαδικασία παρέμενε σε εκκρεμότητα για μήνες. Ο σύζυγός της κατήγγειλε σοβαρές καθυστερήσεις και αδιαφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί δικαίωση για την ταλαιπωρία που υπέστη η οικογένειά του. Αντιδράσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο προκαλεί μη εφαρμογή του συστήματος ορυπαίνων πληρώνει από τους Δήμους, καθώς σύμφωνα με τον διευθυντή ξενοδοχείου στην Ελούντα, Φώτη Κοκοτό, ο οποίος και μίλησε στο Ράδιο Κρήτη, οι οριζόντιες χρεώσεις επιβαρύνουν επιχειρήσεις που διαχειρίζονται αυτόνομα τα αποβλητά τους. Όπως είπε, τα ξενοδοχεία από το 2015 έχουν ειδικό πλαίσιο για την ανακύκλωση και καταγραφή των αποβλήτων τους μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. Περισσότερες από 8.600 νέες επιχειρήσεις προσθέθηκαν στην αγορά του Ηρακλείου μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μία περίοδο έντονης ανάκαμψης και αλλαγών στον επιχειρηματικό χάρτη του νομού Ηρακλείου, καθώς μέσα σε 10 χρόνια πραγματοποιήθηκαν 18.182 εγγραφές, ενώ οι διαγραφές ανήλθαν σε 9.568. Σοκ προκαλούν, κυρίες και κύριοι, τα 9 ευρήματα στην υπόθεση της 55χρονης στο Ηράκλειο, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό της 42χρονης κατηγορούμενης 11 βίντεο που φέρεται να καταγράφουν τις στιγμές της απίστευτης κακοποίησης και των βασανιστηρίων. Το υλικό που βρέθηκε τυχαία στο πλαίσιο άλλης αστυνομικής έρευνας αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο της δικογραφίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, την σχέση των δύο γυναικών και τον πιθανό ρόλο και άλλων προσώπων που ερευνώνται για την υπόθεση. Τέλος εποχής για τις παλιές ταυτότητες στα ταξίδια για το εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου τίθενται σε πλήρη εφαρμογή το νέο καθεστώς με τους πολίτες που δεν έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα να χρειάζονται πλέον διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός χώρας. Τα ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα της Ελλάδας είναι αυξημένα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που τρέχουν να προλάβουν την προθεσμία, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που ακόμη δεν έχουν αντικαταστήσει το παλιό δελτίο. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν για 5η ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 75χρονης από την Σίμη Βιάννου, με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται. Οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησαν κάθε πιθανό ίχνος, ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην ηλικιωμένη γυναίκα. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και την αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που έχουν φτάσει στις αρχές, η ηλικιωμένη παραμένει άφαντη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν με ποσότητα ροζ κοκαίνης και άλλες ναρκωτικές ουσίες στο Ηράκλειο. Οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίες 39 και 40 ετών κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Χιλιάδες προσκυνητές αναμένεται να επισκεφθούν και φέτος την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στην Βόνη για τον εορτασμό στις 17 Ιουλίου, με την Ιερά Μονή να ανακοινώνει σήμερα το πρόγραμμα λειτουργίας και των Ιερών Ακολουθιών. Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωλίου Καστελίου και Βιάνου, η Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε 24-ωρη βάση από τις 10 μέχρι και τις 19 Ιουλίου, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη προσέλευση των πιστών, ενώ από τις 20 έως και τις 30 Ιουλίου θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους γιατρούς στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο ο σχεδιασμός της ανακαίνησης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, με την Τριμελή Επιτροπή Γιατρών να εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για τη μεταφορά του παιδιατρικού ΤΕΠ στο νέο χώρο. Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι προτινόμενες αλλαγές ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου. Νέα διοίκηση απέκτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου μετά και την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών κατά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη των μελών του Συλλόγου. Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ Φουκαράκης, γραμματέας ο Νικόλαος Γαλανάκης και ταμείας ο Νικόλαος Λαθουράκης, ενώ το νέο Συμβούλιο συμπληρώνουν 10 μέλη από διάφορους ιατρικούς κλάδους. Εκτός συνορών τώρα, η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τα μηνύματα για τις νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της συμμαχίας να είναι ήδη σαφή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων, την ώρα που δεν έλειψαν οι νέες εχμές του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για την συμμετοχή τους στις αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου βρίσκονται η ενίσχυση της αμυντικής οράκισης των χωρών μελών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και ο ρόλος που επιδιώκει να διαδραματίσει η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό. Στα αθλητικά τώρα, έτοιμος να ολοκληρώσει την δεύτερη μεταγραφική του κίνηση για αυτό το καλοκαίρι είναι ο Όφη. Η κριτική ομάδα έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον εν ενεργεία διεθνή Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Η μεγάλη δίψα του κόσμου του Όφη για να κλείσει θέση στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας για τη νέα σεζόν οδήγησε την ΠΑΕ να δώσει παράταση όσον αφορά στην πρώτη περίοδο, ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση και νέα εισιτήρια διαρκείας μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα με τις ιστορίες της νύχτας θα τρυπώσουμε στο χώρο σας με ήχους, με στίχους και με μικρές κουβεντούλες. Όμορφα να περάσουμε και απόψε η ευχή μας.

0: ομορφός.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Να πάμε χοντρά.
1: 1:30.
0: Μελαχνός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.

Εδώ λοιπόν είμαστε, άλλο ένα καλοκαιρινό βράδυ, η αγαπημένη εποχή των περισσότερων, το καλοκαίρι, το πολυπόθητο καλοκαίρι που δυστυχώς κρατάει ημερολογιακά μόνο 120 ημέρες, αλλά στη συνείδησή μας και στο μυαλό μας, ακόμα και τις κρύες μέρες του χειμώνα, για το καλοκαίρι ελπίζουμε και συζητάμε. Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα, να ευχηθούμε σε όλους εσάς, είτε βρίσκεστε στον χώρο της εργασίας σας, είτε στο σπίτι σας, είτε διασκεδάζετε, να έχετε την υγειά σας.

Καλή άνοιξη με τα λουλούδια και τις πεταλούδες της, αλλά σαν το καλοκαίρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και μάλιστα στην Ελλάδα, τίποτα. Και όσοι, κι αν η λυπή επικαιρότητα φροντίζει τον τελευταίο καιρό για το ακριβώς αντίθετο, εμείς απόψε θα βρούμε 32 λόγους για τους οποίους θα ανακαλύψουμε ότι αγαπάμε το καλοκαίρι, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή του χρόνου, και γιατί το έχουμε ανάγκη φέτος περισσότερο από ποτέ.

Ράδιο Κρήτη 101,5 για την ψυχαγωγία σας. Ράδιο Κρήτη όμως και για την ενημέρωσή σας. Έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας www.ecrite.gr να επισκεφτείτε το ειδησιογραφικό και όχι μόνο πόρταλ του σταθμού μας, όπου από εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και να ανακαλύψετε ποικίλη ύλη για θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, τη γυναίκα, την Κρήτη, την φύση, τη διατροφή. Ecrite.gr με ένα απλό κλικ στο ίντερνετ κοντά σας.

Μας αρέσει το καλοκαίρι γιατί κλείνουν τα σχολεία και έχουμε τη δυνατότητα να περνάμε περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο με τα παιδιά μας, χωρίς να τα κυνηγάμε να διαβάσουν και να αγχωνόμαστε οικογενειακώς για τις επιδόσεις τους στις σχολικές εξετάσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές, τις οποίες αποχαιρετάμε με δάκρυα χαράς ή λύπης, ανάλογα με τα πόσα μαθήματα βέβαια χρωστάμε, για το Σεπτέμβριο. Δεν είναι λίγοι βέβαια και αυτοί που το καλοκαίρι επισκέπτονται κατά τις διακοπές τους τόπους καταγωγής τους. Τα μέρη στα οποία μεγάλωσαν, γεννήθηκαν και εκεί συναντούν γονείς, συγγενείς και παιδικούς φίλους που τόσο έχουν επιθυμήσει. Και ένα παραπάνω τον Αύγουστο, στα λεγόμενα μπάνια του λαού, τον Αύγουστο που μας έρχεται, που όλο και πληθαίνουν οι συγκεκριμένοι επισκέπτες,

0: Μοιραζόμαστε μαζί σας τους λόγους που μας αρέσει το καλοκαίρι. Στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5 και συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας αυτές τις μικρές κουβεντούλες που τις δίνουμε με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Μας αρέσει λοιπόν το καλοκαίρι γιατί υπάρχουν αμέτρητα καταπληκτικά τραγούδια για κάθε γούστο που εκθιάζουν το καλοκαίρι και που κάθε φορά που τα ακούμε μας πιάνουν χτυποκάρδια προσμονής. Γιατί η Ελλάδα όπως και να το κάνουμε είναι χώρα καλοκαιρινή, με όλα τα καταπληκτικά νησιά της, τις μοναδικές παραλίες της και τον ουρανό που βάφεται στο ωραιότερο μπλε, αντικαταπτρίζοντας τη θάλασσα που γαλινεύει και μας περιμένει.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Για πολλούς, μάλιστα, το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ιδανική εποχή για να έρθουν σε επαφή με ξένους τουρίστες, να εξασκηθούν στις ξένες γλώσσες και γιατί όχι να δημιουργήσουν φιλίες που πιθανόν να συνεχιστούν και το χειμώνα. Το καλοκαίρι μας αρέσει γιατί είναι η μόνη εποχή του χρόνου που η χώρα έχει ελπίδες να αυξήσει τα έσοδά της από τον τουρισμό. Τα απομακρυσμένα νησιά ξυπνούν από τη χειμερή ανάρκη. Οι ντόπιοι ανοίγουν τα beach bar, απλώνουν τραπεζάκια σε αυλές και βεράντες, αερίζουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και φορούν τα πιο ειλικρινή τους χαμόγελα για να υποδεχτούν τους κατατελεπορημένους κατοίκους των πόλεων.

Στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5 βρίσκεστε. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας με καλό ελληνικό τραγούδι από μια τεράστια παλέτα τραγουδιών, στίχων και συνθέσεων. Ξεχωρίζουμε και προσφέρουμε σε όλους εσάς ακούσματα μέσα στη νύχτα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά έως και τη Σιτία, τη Νότια Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα το οποίο δέχτηκα προχθές, ένα μήνυμα από τη Χαλκιδική, από τον φίλο τον κύριο Γιάννη, όπου μου έλεγε έτσι απλά: «Καλησπέρα Κρήτη, σε ακούμε από Χαλκιδική. Στους Έλληνες του εξωτερικού, υγεία να έχετε και να γευτείτε τις στιγμές του καλοκαιριού».

Μικρές κουβεντούλες δίνουν όμορφα ελληνικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, αλλά και του σήμερα. Τραγούδια που αγαπήσαμε, που τραγουδήσαμε, τα οποία έχουν στιγματίσει κάτι από τη ζωή μας και ελπίζουμε να είναι οι θύμισες όμορφες όταν ακούτε τα συγκεκριμένα άσματα.

Θυμάστε που λέγαμε ότι για πολλές δεκαετίες το Ηράκλειο αναπτυσσόταν έχοντας στραμμένα τα νότα του προς τη θάλασσα και ειδικότερα στη ζώνη που κάλυπτε το δυτικό παραλιακό μέτωπό του. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα αυτή η άναρχη, επιτρέψτε μου τη λέξη, ανάπτυξη της πόλης οδήγησε στην κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή να δημιουργηθούν αυθαίρετες κατοικίες και κάθε είδους οχλουσών χρήσεων. Το παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Καράβολα. Μετά την ανάπλαση βέβαια της περιοχής, όπου άλλαξε και έγινε ένα κόσμημα για την πόλη του Ηρακλείου, το συγκεκριμένο πάρκο άρχισε να αποκτά ζωή. Σε αυτή τη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα διακρίνεις πλέον γονείς με τα παιδιά τους να κάνουν ποδήλατο, μαμάδες με καρότσια να απολαμβάνουν τη βόλτα τους, φιλόζωους με τα σκυλιά τους. Νυχτερινές βόλτες οι οποίες αξίζουν τον κόπο

Στην καρδιά του καλοκαιριού, στον μήνα Ιούλιο, συζητάμε μαζί σας και μοιραζόμαστε μικρές κουβεντούλες για το καλοκαίρι, για τους λόγους που μας αρέσει το καλοκαίρι. Γιατί τρώμε παγωμένο καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, βερίκοκα, τα πρώτα σταφύλια, αλλά και λαχταριστά παγωτά και μάλιστα χωρίς τύψεις. Γιατί όσο αδυνατήσαμε, δίαιτες και άλλα τέτοια καταπιεστικά, από Σεπτέμβρη πάλι.

Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι ορισμένες φορές λαμβάνουμε τον εαυτό μας να είναι αγχωμένος, να είναι χαμένος μέσα στις σκέψεις του, όπως λέμε στην καθημερινότητά μας με μια φράση που χρησιμοποιούμε. Και κάποιες φορές με ένα τραγούδι και μόνο να ξεχνιόμαστε και να γλυκαίνουμε το πρόσωπό μας. Οι θύμησες να αρχίζουν να ζωντανεύουν, αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς. Προσπαθούμε με όμορφα αγαπημένα τραγούδια να σας πάμε αρκετά χρόνια πίσω, να σας φέρουμε στο σήμερα. Αυτό άλλωστε κάνουμε με το ταξίδι το ακούραστο με τις δεκαετίες που παίζουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Να αφήσουμε στην άκρη τα προβλήματά μας και να βρούμε αφορμές που θα μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα.

Είχα μια ελπίδα ότι αποτυπώνοντας τις απορίες μου, που επιτρέψτε μου την έκφραση έχουν καρφωθεί στο μυαλό μου εδώ και κάμποσο καιρό, θα έβρισκα μια απάντηση, έστω σε κάτι απ' όλα. Μπορώ να πω ότι μάλλον μπερδεύτηκα ακόμα περισσότερο. Αυτό που θέλω όμως σίγουρα είναι πως τόσο για το μπορώ μου όσο και για το θέλω μου, να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που θα με βοηθά να μπορώ να είμαι ειλικρινής και με τους ανθρώπους γύρω μου. Γιατί το θέλω. Και ξάφνου, να, σαν κάτι να άρχισε να ξεδιαλύνεται στο μυαλό μου. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησα μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...